equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 5. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε εδώ στον Real FM στο 97,8, η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούμε Pet Shop Boys. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ στην Αθήνα, συναυλία έδωσαν στο θέατρο, πού είναι, Πλατεία Νερού. Ναι,

0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1987 οι Pet Shop Boys έφτασαν για δεύτερη φορά στην καριέρα τους στην κορυφή της Αγγλίας με αυτή την, το τραγούδι που έγινε επιτυχία, το It's a Sin. Μέχρι και η Κασιανή το ξέρει.
1: Εννοείται.
0: Εν τω μεταξύ αυτοί οι δύο είναι ντουέτο. Ηλεκτροπό, πώς το λέτε εσείς, οι αρμόδιοι, ναι. Συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί, έγιναν συγκρότημα, συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί. Είχαν πάει για, προφανώς, με μουσικά όργανα. Και άρχισαν να συζητάνε, είδαν ότι είναι και οι δύο δισκόβοι και έτσι έκαναν το συγκρότημα.
1: Pet Shop Boys.
0: Ναι, και ήταν το όνειρό τους να έρθουν να κάνουν συναυλία εδώ στο παλιό Φάλιρο.
1: Ήταν όνειρο.
0: Ναι. Ναι, από τότε. Όπως το δικό σου το όνειρο ήταν, όπως λένε, ως αθώα χωριό το πουλα να φύγεις από το χωριό και να κάνεις εκπομπή μαζί μου, έτσι είναι.
1: Έτσι είχαν όνειρο και οι Pet Shop Boys να παίξουν στο Φάλιρο.
0: Ναι. Γιατί γελάς ρε Τσβελεγγιδί? Τι είσαι εσύ, πρωτεβουσιάνος είσαι? Ναι, πρωτεβουσιάνος, α.
1: Παιδιά, γελάμε και έχουμε καλή διάθεση γιατί πάνε όλα καλά στο μέτωπο της φωτιάς στην ανάμεσα από Παλίνη και Σπάτα και για η πυρκαγιά που είχε και το 112 προηγουμένως προειδοποιητικό για τους κατοίκους της Παλίνης. Η πυροσβεστική μας ενημέρωσε ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Παραμένουν βέβαια στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να την θέσουν υπό έλεγχο. Είχαμε και την πληροφορία από φίλους ακροατές ότι υπήρχε μια φωτιά στο διάζωμα στο Κηφισό, στο ύψος της παλιάς Ρενό. Από ό,τι σε ενημερώνει η πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Έχει κλείσει προσωρινά το ύψος στο Κηφισό, στο ύψος της Ρενό. Έχει κλείσει ο Κηφισός από την τροχέα και εκείνοι μας ενημέρωσαν ότι σε λίγο θα τη δώσουν ξανά στην κυκλοφορία. Διότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και είναι όλα καλά. Παρ' όλα αυτά έχει δημιουργήσει μεγάλη κυκλοφορία. Στον οδικό ρεύμα του Κηφισού υπάρχει μια τεράστια ουρά από το ύψος των Σεπολίων, αλλά και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι και το ύψος της Ρενό είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις. Είναι όλα καλά, έχει σβήσει φωτιά. Σε λίγο, όταν καθαριστεί το οδόστρωμα, η τροχιά θα ξαναδώσει σε κυκλοφορία τη λεωφόρο Κηφισού. Προς το παρόν, αποφύγεται αυτό το σημείο.
0: Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα με τις πυρκαγιές πάνε καλά. Το ζήτημα είναι αν θα ανάψουν φωτιές από αύριο ή με αφορμή από μεθαύριο, μάλλον στα ελληνοτουρκικά. Με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπαμε, είναι το διήμερο που γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Είχε αποκαλύψει Real News την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει ο Ερντογάν με δώρα. Τώρα τι δώρα είναι, θα το δούμε όλα αυτά. Δεν ξέρουμε αν αυτό κάτι σημαίνει.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, είναι ο Οθωμανολόγος Διεθνολόγος, να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κύριε Σταθακόπουλε, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Έχουμε λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ είπε θα πάω με πλούσια δώρα. Από την άλλη αντιστέκονται τα όργανα της Αμερικής σε αυτό το κομμάτι. Μια Αμερικανίδα γερουσιαστής, αν δεν κάνω λάθος, έχει μαζέψει και υπογραφές για το γεγονός ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον έχει τους S-400 της Ρωσίας. Παρ' όλα αυτά,
0: η Ελλάδα είναι η Ελλάδα έτσι όπως είναι, που έχει και διπλωματικά και στρατιωτικά έχει αναπτυχθεί. Η Τουρκία έχει έναν ρόλο. Υπάρχουν οι διάστασεις απόψεων, κύριε Σταθακόπουλε, αν είναι σε καλή θέση ή πιέζεται. Οπότε υπάρχει ένα κλίμα για να δούμε ήρεμα νερά. Καλά. Δεν τα πολύ βλέπουμε. Τι βλέπετε εσείς?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Να τα βάλουμε με τη σειρά. Είναι τελείως διαφορετικό θέμα οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και άλλο οι σχέσεις τραμπο-ερντογανικές. Δηλαδή έχουν ένα προσωπικό πρόσημο, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπουμε μέσα στις ευρύτερες αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει προαναγγείλει αυτά τα οποία έχει προαναγγείλει και ότι με βάση αυτά το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί και αυτά τα οποία αναμένουμε δεν θα είναι κάτι ευχάριστο για τη χώρα μας, είναι δεδομένο, χωρίς να σημαίνει ότι υποβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας. Δηλαδή δεν αναστέλλεται η λειτουργία της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας, της Σούδας.
0: Γενικώς είναι πληθωρικό στις δηλώσεις του πάντα ο Τραμπ.
2: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Θα το δούμε τώρα αν θα ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Προκειμένου όμως πρέπει να δούμε το εξής, ότι επειδή αναφέρθηκα σε αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αυτές αυτή τη στιγμή διέπονται από την νομοθεσία και ειδικά από τις κυρώσεις του νόμου Κάτσα. Είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει τις κυρώσεις επειδή η Τουρκία έχει πάρει τους S-400 και δεν τους έχει ξεφορτωθεί, να το πω έτσι λαϊκά, ακόμα. Το ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να τους δώσει κινητήρες των F-110 για το υβριδικό αυτό αεροπλάνο το οποίο φτιάχνει η Τουρκία, το ΚΑΝ, το οποίο θα είναι κάτι μεταξύ 3ης, 4ης, 5ης γενιάς, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και δεν έχει και δικούς του κινητήρες, γι' αυτό ζητάει τους κινητήρες των ΗΠΑ. Πότε αυτό θα πετάξει και αν το θέλει η Τουρκία για ίδια χρήση ή το θέλει για να το μεταπουλήσει περαιτέρω, π.χ. στην Ινδονησία που έχει εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον ή σε άλλες χώρες που δεν έχουν πρόσβαση κατευθείαν σε οπλικά συστήματα πέμπτης γενεάς, θα το δούμε στο μέλλον. Προς το παρόν όμως η διάθεση του πρόεδρου Τραμπ, όπως είπατε και προηγουμένως, είναι να τους βοηθήσει. Να τους βοηθήσει με τους κινητήρες και να τους βοηθήσει ξεμπλέκοντας όσο γίνεται την νομοθεσία Κάτσα, ούτως ώστε να αρθούν οι κυρώσεις. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, έως αδύνατο θα μπορούσαμε να πούμε, όσο οι S-400 βρίσκονται στο έδαφος της Τουρκίας. Για να πάνε οι S-400 κάπου αλλού, εκτός Τουρκίας, είναι μια διαδικασία και χρονοβόρα και θέλει και τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας. Δηλαδή η Ρωσία πρέπει να συνενέσει για να μεταφερθούν τα οπλικά αυτά συστήματα, η πύρα δηλαδή S-400, σε μια άλλη χώρα, όποια και αν θα είναι αυτή. Άρα λοιπόν. Ναι, μεν οι προθέσεις, πριν όμως για να γίνει αυτή η υλοποίηση θα περάσουν κάποιο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να ξεπερνάει τη θητεία, την υπολοιπόμενη θητεία του πρόεδρου Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι και η κυρία Κάλλας, η υπεύθυνη εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο Ερντογάν και το έπαιξε το εγκόμιο, όπως ακούσαμε και είδαμε όλοι. Για το πόσο χρήσιμη είναι η Τουρκία και γενικώς στα θέματα τα ευρωπαϊκά, αλλά κυρίως ακούσαμε και τον κύριο Ρούτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να αναφέρεται στο πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα, μας θύμισε και την ημερομηνία που μπήκε το 1952 στο ΝΑΤΟ. Συμπτωματικά μπήκε την ίδια μέρα που είχε μπει και η Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, μαζί μπήκαμε ως χώρες στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά για εμάς έτσι όπως τα βλέπουμε και όπως τα ακούμε και δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες καταχαιριάζουν την Τουρκία για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα θέματα των απειλών, για τα θέματα της κατοχής της Κύπρου στο βόρειο τμήμα της. Είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να λειτουργούν παράλληλα. Ή το ένα να αλληλοκαλύπτεται με το άλλο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Δηλαδή, ναι, από τη μία μεριά η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ που κατέχει παράνομα έδαφος χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και απειλεί άλλη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς εμάς, που είμαστε και ανατολικοί σύμμαχοι. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ετοιμάζεται το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Παρτίδας να το κάνει νόμο.
0: Εντάξει, κύριε Σταθακόπουλε, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι προφανές ότι η Δύση δεν θέλει την Τουρκία μεν στην Ευρώπη, ναι, αλλά δεν τη θέλει μακριά της. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Και αυτή η επεμφωτορίζουσα στάση προφανές θα δημιουργεί προβλήματα.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, και το παράδοξο εδώ πέρα είναι το εξής. Ότι ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν, τουλάχιστον από το 2023, για να μην πάω πιο πίσω, στο πνευματικό του πατέρα τον Ερμπακάν, ο οποίος έλεγε κάποτε ότι οι Δυτικοί και οι Ευρωπαίοι είναι ένας οίκος εχιδνών και δεν πρέπει η Τουρκία να συμμετάσχει ποτέ σε αυτούς. Ο πρόεδρος Ερντογάν ο ίδιος, όταν γιόρτασε 29 Οκτωβρίου του 2023 τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε το εξής, ότι το μέλλον της Τουρκίας είναι στην Ευρασία, διότι εκεί υπάρχει ανάπτυξη πληθυσμού, υπάρχουν εδάφη για να καλλιεργηθούν, να φάει ο κόσμος ψωμάκι στο μέλλον, υπάρχουν οι πηγές γλυκού ύδατος, πόσιμο δηλαδή ύδατος, και υπάρχουν και οι πηγές ενέργειας. Άρα λοιπόν το μέλλον της Τουρκίας το 2053, όπως είπε, τα 600 χρόνια από την άλωση, και το 2071, 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζιγκερτ, το οποίο είχε βάλει τα ορόσημα αυτά. Ο ρόλος της Τουρκίας είναι να είναι στους G7 και συνέχεια να είναι στους τρεις μεγαλύτερους πυλώνες της ανθρωπότητας που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Άρα λοιπόν βλέπουμε και θεωρώντας τους δυτικούς εκμεταλλεύσιμους και κουτόφραγκους. Όταν αυτά τα λέει λοιπόν συνεχώς, δηλώνει τις προθέσεις του. Το να θεωρεί η Δύση ότι καλοπιάνοντάς τον θα τον έχει με το μέρος της και θα μπορεί να τον εκμεταλλευτεί στην προσπάθεια να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και τα σύνορά της αναφορικά με την Ανατολή και ότι ένας πυλώνας προστασίας θα αποτελεί η Τουρκία, είναι στην κυριολεξία μια χήμερα. Δηλαδή,
0: ναι, δεν συμμερίζεστε αυτήν την αισιοδοξία.
2: Όχι, καθόλου. Καθόλου διότι έχουμε δει την πορεία της Τουρκίας από τότε που ιδρύθηκε, από 29 Οκτωβρίου του 1923 μέχρι σήμερα, 103 χρόνια. Η Τουρκία έχει μια σταθερή πορεία επιτιδιότητας, όπως λέει ο καθηγητής Frank Weber του Temple University, ο επιτίδιος ουδέτερος, δηλαδή μια πεφωτερίζουσα κατάσταση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά για ίδιο όφελος να προσπορίζεται ό,τι μπορεί και από Ανατολή και από Δύση. Δεν θέλει να ενταχθεί σε κάποιο στρατόπεδο υπό την έννοια θα ανήκω στη Δύση, όπως έχουμε δηλώσει οι Έλληνες εδώ πέρα για πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να ανήκει στον εαυτό της πρωτίστως και από εκεί πέρα σε Ανατολή πολιτιστικά και θρησκευτικά και στη Δύση οικονομικά, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τη Δύση, αλλά προσέξτε, ως μια sui generis χώρα, μια χώρα η οποία έχει τις ιδιαιτερότητες της και ως τέτοια πρέπει να την αποδεχτεί.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, όση ώρα μιλούμε, πολλοί ακροατές έχουν στείλει μηνύματα που σας ρωτούν διάφορα πράγματα. Σας τα μεταφέρουμε.
2: Ναι,
0: να προσπαθήσετε να απαντήσετε όσο το πιο σύντομα και να πούμε περισσότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, λέει ο Μιχάλης, κατά την άποψή σας, σωστά πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην έδρα του εχθρού ή θα πρέπει να ρίξει μαύρο στο ΝΑΤΟ και να έμενε στην Αθήνα από τη στιγμή που ο Τραμπ θα δώσει όπλα και μπαταρίες στον Ερντογάν και να δυναμώσει από αέρος με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
2: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης πηγαίνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, και σου λέει ο Κροατής, καλά πάει.
2: Τώρα το ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα γίνει στην Άγκυρα είναι μια σύμπτωση, αν θέλετε.
0: Ναι. Βεβαίως, προφανώς δεν μπορούσε να μην πάει, γιατί θα ήταν κάτι επιθετική κίνηση.
2: Ακριβώς και αυτό θα έχει αντίκτυπο στο ΝΑΤΟ ευρύτερα, όχι μόνο στην Τουρκία. Το να πας και να πας οπλισμένος και με θέσεις, ότι αυτά τα οποία έχουν προαγγελθεί, κύριε Τραμπ, δεν είναι προς το συμφέρον.
0: Είναι κάτι άλλο.
2: Δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος και δεν είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ καν. Διότι η Τουρκία είναι αυτή και αυτή η οποία κάνει αυτά και αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι μια θέση η οποία είναι, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, μια ισορροπημένη θέση. Ιδάλλως ενδέχεται να έχουμε απέναντί μας ξαφνικά και όλο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι δίστροπη. Η Ελλάδα δεν είναι δίστροπη. Απλώς η καλοπιστία την οποία δείχνει η Ελλάδα ενίοτε εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ο Βαγγέλης λέει, βλέπετε υποχώρηση της Ελλάδας σε κάποιους τομείς μετά από πιέσεις που θα δεχθεί από Αμερικανούς προς την Τουρκία, να υποχωρήσεις?
0: Γενικώς για νησιά λένε πολλοί και ο Κώστας ας πούμε λέει και πόσο άτυχο είναι το Καστελόριζο που είναι ανατολικά, ήταν πιο δυτικά. Ναι, υπάρχει ένας φόβος από διαφόρους, ξέρετε, για υποχωρήσεις δεν ξέρω που προέρχεται, αλλά εσείς είστε ειδικός να μας το πείτε.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως έχω ξαναπεί, είναι γενικά στις διεθνείς σχέσεις, είναι ήπια και καλόπιστη. Αυτό εκνύωτε, εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν θεωρώ ότι είναι αδυναμία, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική στάση. Καλός ή κακός, οι κυβερνήσεις οι οποίες έχουν μεταπολίτευση και εδώ, δηλαδή που έχουμε από την Κύπρο και μετά, δηλαδή ουσιαστικά τα γεγονότα της Κύπρου και την κατοχή, την παράνομη κατοχή, και εδώ έχουν κρατήσει αυτή τη στάση. Αν αφαιρέσουμε την περίοδο που παρολίγο να πιαστούμε ουσιαστικά σε μια εμπόλεμη κατάσταση, όχι μόνο των ημείων, αλλά και την εποχή του βυθίσατε το χώρο, αν θυμόσαστε οι παλαιότεροι.
0: Το θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι.
2: Λοιπόν, είναι λοιπόν κάποια θέματα τα οποία η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες εντούτης, παρότι είναι μικρή χώρα πληθυσμιακά και στη γεωγραφία της, αν θέλετε, εντούτης έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αντιταχθούν σε τυχόν επιθετική διάθεση Τουρκίας. Εκείνο το οποίο πρέπει να χωνέψουμε εμείς είναι το εξής, ότι η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι μια αναθεωρητική επιθετική χώρα προς την Ελλάδα και ότι αργά ή γρήγορα, όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν πρέπει να κάνουμε ήπια πολιτική, η οποία, όπως είπα, και προηγουμένως ενίοτε εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά δεν είναι, θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι όλοι όμως, έτσι, λαός, στράτευμα, πολιτικοί, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη, αλλά εδώ πέρα, όσο και αν έχει κάποιος αντιρρήσεις για την πολιτική του ευρύτερα, αναφέρομαι στο Ισραήλ, το Ισραήλ είναι ένα πρότυπο χώρας η οποία είναι μικρή μέσα στο στόμα του λύκου και η οποία μπορεί να αντιστέκεται έστω και καταχρηστικά ενίοτε ή κάποιος να έχει διαφοροποίηση από την πολιτική του. Εν τούτης μας δείχνει ότι μια μικρή σε πληθυσμό και σε έκταση χώρα μπορεί, αν θέλει, και είναι μια γροθιά, να, όχι μόνο να αντιστέκεται, αλλά πραγματικά να ρυθμίζει και τις καταστάσεις προς όφελός της.
1: Αυτό με τη γροθιά, κύριε Σταθακόπουλο, πολύ θέλουν να το δω.
2: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Ο Σολωμός, όπως ξέρουμε όλοι, στον ύμνο προς την ελευθερία, γράφει για τη διχόνια τη δολερή. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μας διατρέχει διαχρονικά.
0: Είναι χαρακτηριστικό του έθνους μας αυτό το πράγμα, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Από συστάσεως.
1: Κύριε Σταθακόπουλε, σε ένα άλλο μήνυμα ακροατή, που θα το προχωρήσω λιγάκι, λέει το Real Blocker το θέμα για, δεν είναι ο Σουλτάνος, αλλά το τι κάνουμε εμείς ή τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε εμείς.
2: Ναι,
1: και εγώ
2: ναι,
1: θα το προχωρήσω. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν πάει σε μια νέα θητεία, τι μπορεί να συμβαίνει, να σημαίνει στις μεταξύ μας σχέσεις.
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Όπως έχω πει ήδη από το φθινόπωρο του 25, θεωρούσα δεδομένο και έχω χαρτογραφήσει, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μου στο διαδίκτυο, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα κατέβει, όπως είπε και ο Τσελίκ, και για μια τρίτη θητεία. Ας το απαγορεύει το τουρκικό σύνταγμα να κάνει τρίτη θητεία. Εν τούτης υπάρχει ένα παράθυρο, έχει παραθυράκι, που λέγεται άρθρο 116. Στο άρθρο 116 λέει ότι σε περίπτωση που δημιουργηθεί μείζον εθνικό θέμα, τώρα αυτό θα σχετίζεται με την Ελλάδα, θα σχετίζεται με την Κύπρο, θα σχετίζεται με την Ελλάδα και την Κύπρο, θα σχετίζεται με το Ιράν, θα σχετίζεται με το Κουρδικό, θα σχετίζεται με την οικονομία, με όλα μαζί. Ο πρόεδρος Ερντογάν μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, εφόσον κάνει προώρες εκλογές για να πάρει ανανεωμένη εντολή θητείας, ενισχυμένη δηλαδή, για να αντιμετωπίσει το μείζον εθνικό θέμα. Άρα λοιπόν να πάει σε προώρες εκλογές. Ας πούμε, για παράδειγμα, από τώρα μέχρι το φθινόπωρο του 27, για να θεωρηθούν προώρες, να επικαλεστεί ένα μείζον εθνικό θέμα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει το ρόλο αυτό, δηλαδή να σηκώσει την παντιέρα ιδιαίτερα κατά της Ελλάδος και να επικαλεστεί εθνικό θέμα με την Ελλάδα. Να πάει σε προώρες εκλογές, να παραιτηθεί δηλαδή και να πάει σε προώρες εκλογές, άρα να ξαναμπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για μια τρίτη φορά, η οποία τρίτη φορά θα λογίζεται ως το υπόλοιπο της μη ολοκληρωθήσεις θητείας της τρέχουσας που δεν θα έχει ολοκληρωθεί, yes. Γιατί θα έχει παραιτηθεί. Επομένως, ναι, η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο που θα τον εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν να πάει.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, μια τελευταία ερώτηση από την Κασιανή και κλείνουμε με μια σύντομη απάντηση, αν και είναι μεγάλο το θέμα, θα σας ρωτήσει.
1: Η φίλη μας η Κατερίνα που μένει και στην Πάτμο. Ένα υποθετικό σενάριο, αν ορίσει τα 12 μίλια η Ελλάδα, αυτό θα θεωρηθεί ως αιτία πολέμου από την Τουρκία, η Ευρώπη ποιο μέρος θα πάρει?
2: Ναι, η Τουρκία το έχει αναφέρει ότι είναι casus belli και το θέμα δεν είναι τι θα πάρει η Ευρώπη, το θέμα αν θα ενεργοποιήσει το άρθρο 45 ή το ΝΑΤΟ, ποια θέση θα πάρει, γιατί είμαστε και δύο νατοικοί σύμμαχοι. Το θέμα είναι ότι αν η Ελλάδα κάνει ανακήρυξη στα 12 ναυτικά μίλια και η Τουρκία έρθει στα 6 ναυτικά μίλια και ένα μέτρο και κάνει ασκήσεις, μη αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της Ελλάδος να έχει...
0: Τι θα απαντήσει η Ελλάδα?
2: Τι θα απαντήσει η Ελλάδα? Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι και προσέξτε, ό,τι παραδοξότητας θα θεωρηθούμε εμείς επιτιθέμενοι. Ενώ η Ελλάδα δεν θέλει ποτέ να είναι επιτιθέμενη. Από αντιθέτως θέλει να μείνεται του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων της. Θα θεωρηθούμε εμείς επιτιθέμενοι. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσω και βέβαια δεν είμαι σε θέση εγώ να το.
0: Προφανώς δεν είναι εύκολο ούτε από τα πληκτρολόγια, ούτε από μικροφαντολίσματα. Απλά έτσι όπως το λέτε και με αυτό να κλείσουμε και ως μήνυμα. Όλα αυτά τα γεωπολιτικά και τα εθνικά και ιδίως τα ελληνοτουρκικά, εύκολα είναι τα λόγια, δύσκολα είναι όταν είσαι στο πεδίο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Και επειδή κάνω μάθημα στη Σχολή Πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού και στη ΔΜΠΕ, στη Σχολή Πληροφοριών, στους αξιωματικούς μας, θέλω να πω ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και ως λαός, αν θέλετε, το ηθικό των αξιωματικών μας είναι στο βέλτιστο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, οθωμανολόγος, διεθνολόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Χαίρετε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, το αφήσαμε αυτό να παίξει έτσι για να γιορτάσουμε, διότι σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, το 2004 δηλαδή, η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, νίκησε στον τελικό την διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Αν θυμάστε, εγώ που είμαι τότε και που είμαι και κακεντρεχής, ήταν τα πλάνα με τον Κριστιάνο να κλαίει και στο πρώτο μάτς που χάσανε και στον τελικό. Το γκολ είχε τότε σημειώσει στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
1: Επικές στιγμές.
0: Ναι, φοβερές στιγμές τότε, και μάλιστα ήταν και σε ένα καλοκαίρι το 2004 που ήταν το μακρύ καλοκαίρι της Ελλάδας. Νόμιζες δηλαδή ότι με κάποιο τρόπο ο Θεός είχε ευλογήσει τότε την Ελλάδα. Επί σειρά μηνών συνέβαιναν πολύ ωραία πράγματα. Ολυμπιακοί αγώνες, και στο τραγούδι και στο...
1: Το πέντε ήταν η
0: παπαιδιά. Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά ήμασταν σε φάση πολύ μεγάλης ψυχικής ανάτασης.
1: Ψυχική ανάταση.
0: Ψυχικής ανάτασης, ναι, ναι. Νιώθαμε τότε περήφανοι.

0: Λοιπόν, και αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα του 2004, θέλω να ακούσουμε κάτι από τότε. Για ακούστε λίγο, κάτι που σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι.
1: Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρύζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον Ταλούς, τρελαίνει την Ελλάδα, τρελαίνει και εμάς. Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί. Ο Τσάρτας τώρα ήταν ο Μπασινάς. Γκολ! Τα πάει παντού.
3: Τελείωσε.
2: Είναι αλήθεια! Είναι αλήθεια! Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης! Είναι αλήθεια! Σφύριξε ο Μέρκ! Η Ελλάδα το κύπελο ψηλά! Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό Θοδωρής Αγοράκης! Όλα τα παιδιά της Εθνικής! Όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ! Όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα! Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη! Στα νησιά, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία!
0: Ο άνθρωπος που ξελαρικιαζόταν σε αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι ο Κώστας Βερνίκος, που έκανε τότε την θρυλική μετάδοση, τον οποίο τον έχουμε και στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Βερνίκο, αγαπητέ Κώστα, χαίρετε.
4: Γεια σας.
5: Γεια, καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Κώστα, πώς νιώθεις όταν τα ακούς αυτό το πράγμα?
5: Μπορώ να το περιγράψω, έχω περιγράψει τόσα παιχνίδια, αλλά αυτό δεν περιγράφεται.
0: Ναι.
5: Είναι ένα συνέστημα το οποίο κάθε φορά σε φέρνει σε κάποιες ονειρεμένες στιγμές που κανείς μας δεν πίστευε ότι θα τις ζήσουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι για την Πορτογαλία. Αλλά όπως κάθε ταξίδι στη ζωή είναι απρόβλεπτο, έτσι και αυτό ήταν, αλλά είχε ευχάριστο τέλος. Και αυτό είναι που μετράει και αυτό είναι που έχει μείνει μέχρι τώρα.
0: Ήταν φοβερό καλοκαίρι αυτό του 2004, αυτό λέγαμε πριν συνδεθούμε μαζί σου. Ήταν ένα καλοκαίρι που νομίζαμε ως Ελλάδα ότι τα είχαμε σχεδόν όλα.
5: Φυσικά. Το χρυσό καλοκαίρι της Ελλάδας, όπως λέγαμε τότε στις μεταδόσεις, γιατί ξέραμε όλοι ότι αμέσως μετά το Euro ακολουθούσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Που φυσικά τότε, τον αρχές Ιουλίου, δεν ήξερε κανείς αν θα πετύχουν. Ίσα-ίσα το γενικότερο αίσθημα που πέρασε στην media όλη του πλανήτη ήταν ότι πάμε για καταστροφή.
0: Πάμε στον τοίχο με φόρα.
5: Ακριβώς, αλλά δεν ήταν απλά καταστροφή, ήταν μια τεράστια επιτυχία, την οποία τόσα χρόνια μετά αναγνωρίζουν όλοι στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και όλοι σε όλες τις χώρες, ότι ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι αγώνες. Που απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι όταν η Ελλάδα δουλεύει συγκεντρωμένοι σε ένα στόχο, οι Έλληνες δουλεύουν συγκεντρωμένοι σε ένα στόχο, όσο γίνεται πιο μονιασμένοι, είμαστε ικανοί για να καταφέρουμε οτιδήποτε. Όταν αρχίσει η διχόνοια, είμαστε ικανοί να διαλύσουμε οτιδήποτε.
0: Και Κώστα, αγαπητέ κύριε Βερνίκο, αυτό που λες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς πολλοί άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι στη Γιάννα Αγγελοπούλου στο επιτελείο της, μια από το φρύ κουβέντα, αλλά στα πιο κάτω, στα οργανωτικά, έκτοτε αποτελούν την ψυχή ο πολλών οργανώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων.
5: Φυσικά, είναι σε πάρα
0: στην παραγωγή,
5: σημαντικές,
0: στα τηλεοπτικά, σε πάρα πάρα πολλά πράγματα.
5: Ναι, ένας από τους πλέον σημαντικούς Έλληνες στο εξωτερικό, ο Γιάννης ο Έξαρχος, είναι ο διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία που παράγει το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων χειμώνα-καλοκαίρι και το στέλνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και μαζί του είναι αρκετοί επίσης Έλληνες σε σημαντικές θέσεις σε αυτή την κορυφαία εταιρεία που νομίζω δεν γίνεται καλύτερη παραγωγή από αυτήν.
0: Ναι.
5: Η εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων είναι φανταστική σε όλα τα επίπεδα.
0: Κώστα Βερνίκο, θα μας πας λίγο εκεί σε αυτές τις μέρες του Euro.
4: Ναι, γιατί όταν το ξανακούς προφανώς ότι σου έρχεται όλες οι μνήμες, αλλά εκείνη τη στιγμή που μπήκε το γκολ, που σφύριξε ο διευθυντής.
0: Εγώ θαυμάζω την υπομονή που είχε να βρει τις λέξεις. Εγώ, δεν ξέρω θα τις έβρισκα τις λέξεις.
5: Καμία υπομονή και καμία επιμονή. Ήταν απλά το πιο αυθόρμητο που θα μπορούσε να συμβεί εκείνη την ώρα. Ξεκινήσαμε, γιατί να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα, ξεκινήσαμε με αποτυχημένο παρελθόν και ο πρώτος μας στόχος ήταν επιτέλους να βάλει η Ελλάδα ένα γκολ. Και αυτό έγινε μόλις το 11ο λεπτό του πρώτου αγώνα. Ο δεύτερος στόχος ήταν να κάνουμε επιτέλους μία νίκη. Και αυτό έγινε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι κόντρα στην Πορτογαλία. Και στη συνέχεια βήμα, μέρα με τη μέρα, αρχίσαμε ειδικά μετά τον αγώνα κόντρα στη Γαλλία στις 26 Ιουνίου να πιστεύουμε ότι όπου εδώ κάτι γίνεται. Μετά έρθει το τρομακτικό θρίλερ με την Τσεχία, για μένα ίσως το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι που έχω παρακολουθήσει στη ζωή μου, πολύ πιο δύσκολο από τον τελικό και πολύ πιο σημαντικό έτσι όπως εξελίχθηκε, με το χρυσό γκολ στην παράταση και φυσικά ο τελικός. Το τελικό πια δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να σας πω μετά από τόσα χρόνια ότι είχα εγώ προσωπικά αλλά και πάρα πολλοί άλλοι τη λιγότερη αγωνία από όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
5: Διότι δεν υπερβάλλω, όλοι σχεδόν πλέον είχαμε μάθει και ξέραμε τι θα γίνει. Δηλαδή περιμέναμε σφιχτή άμυνα να περάσει το πρώτο ημίχρονο και κάποια στιγμή στο δεύτερο θα μπει το γκολ. Όπως ακριβώς και έγινε.
0: Θα γίνει ένα φάουλ, μια σέντρα, ένα κόρνερ και θα μπει, ναι.
5: Ακριβώς, όπως ακριβώς και έγινε. Ήταν σαν να το έχει γραμμένο η μοίρα ότι έτσι θα πάει αυτή η διοργάνωση.
0: Έχετε καταλήξει, Κώστα, γιατί μιλάτε και με τους ποδοσφαιριστές και με προπονητές κλπ. Έχετε καταλήξει. Αυτή η πορεία οφείλεται στην καλύτερη φουρνιά παικτών που είχε ποτέ η Ελλάδα, στον προπονητή, σε τι.
4: Στην Ομόνοια που αναφέρατε νωρίτερα.
0: Σε τι πράγμα.
5: Είναι ένας συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα ο προπονητής, αν θυμάστε όταν ξεκίνησε με ήττα με 4-0, αν θυμάμαι καλά, και οι παίκτες όλοι ήταν στο ανάθεμα της κριτικής όλων. Ναι. Ο Ρεχάγκελ αυτό που έκανε ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Τους μάζεψε όλους μαζί και τους λέει: εδώ μας θεωρούν άχρηστους. Πάμε όλοι να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί και θα τα καταφέρουμε. Και ξεκίνησε να αλλάζει το κλίμα ένα χρόνο πριν στον αγώνα στη Σαραγώσα, όταν η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της με τον γκολ του Γιαννακόπουλου κατάφερε και νίκησε επί ισπανικού εδάφους στην Ισπανία. Και ουσιαστικά κατοχύρωσε την πρόκριση από εκείνο το σημείο και μετά. Ακολούθησε η Ιρλανδία, τα υπόλοιπα παιχνίδια και το ταξίδι στην Ιβηρική, στην Πορτογαλία, με το τέλος που όλοι ξέρουμε. Ήταν συνδυασμός. Σαφώς και δεν ήταν οι καλύτεροι παίκτες όλων των εποχών. Αλλά δούλεψαν αυτό που σπάνια γίνεται στην Ελλάδα, ως ομάδα. Να καλύπτει ο ένας τον άλλο, να βοηθάει ο ένας τον άλλο, να μπει το προσωπικό εγώ στην άκρη, να κάνουμε αυτό που λέει ο προπονητής, το προπονητικό επιτελείο για την ακρίβεια, όχι μόνο ο προπονητής. Και όλα ήρθαν με έναν τρόπο μαγικό που ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Ακούσαμε πολλές κριτικές αν ήταν η καλύτερη ομάδα, αν δεν ήταν, αν έπαιζε αντιποδόσφαιρο ή όχι. Αυτά όλα το έχει διαγράψει η ιστορία. Γιατί μπορεί να κερδίσει ο τυχερός σε ένα αγώνα, αλλά σε μια σειρά αγώνων κερδίζει ο καλύτερος. Και η Ελλάδα σαφώς δεν έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο, όμως εκείνο το διάστημα ήταν η καλύτερη ομάδα από όλες.
4: Στη σήμερα ημέρα, στο 2026, που έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει για την εθνική ομάδα, και υπάρχει και ένας δώρος τώρα τελευταία με τον Κωνσταντέλια, θα μπορέσουμε ποτέ να ξαναδούμε, όχι να γνικάει η εθνική ομάδα.
0: Να βάζουμε ένα γκολ.
4: Ούτε να βάζουμε ένα γκολ. Να έχουμε πάλι αυτή την Ομόνοια, αυτό που περιγράψατε νωρίτερα. Δηλαδή ότι οι παίκτες ήταν ο ένας για τον άλλον, ακούγανε προσεκτικά την προπονητική τους ομάδα. Αυτή την αίσθηση ότι είμαστε όλοι ένα, θα μπορέσουμε να το ξαναδούμε ποτέ. Ή οι προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός πλέον δεν μπορούν να δημιουργήσουν ομάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα.
5: Μια που αναφέρατε το όνομα του Κωνσταντέλια, οφείλω να σας πω και να καταγράψουμε ότι όχι μόνο για μένα, για πάρα πολύ κόσμο, αλλά προσωπικά για μένα είναι ένα καταπληκτικό ταλέντο. Νομίζω ότι ανάλογα και με την ηλικία του μπορεί να είναι και να παραμείνει ο πιο ταλαντούχος Έλληνας, ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής για πάρα πολλά χρόνια. Τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, τον χρειάζεται πάρα πολύ και η εθνική ομάδα. Ξέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τον προπονητή, και μπορώ να σας το πω. Ξέρω ότι δεν είναι ευχαριστημένος από τις συνθήκες ίσως εκεί όλες. Έχει τα θέματα τα οικογενειακά του απολύτως σεβαστά. Ελπίζω πολύ σύντομα να λυθούν όλα και να προχωρήσουν ως εθνική ομάδα. Απ' την άλλη, ο καθένας δεν έχει το δικαίωμα να μπαίνει-βγαίνει όποτε θέλει. Είναι σεβαστές οι προσωπικές επιθυμίες, αλλά κάποια στιγμή αυτό που είπαμε πριν, θα πρέπει όλοι, ανεξαρτήτως ομάδας, ανεξαρτήτως πόλης, αν παίζουν στην Ελλάδα, αν παίζουν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού, να καταλάβουν ότι όλοι είναι κερδισμένοι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κερδισμένο όταν η εθνική ομάδα πάει καλά. Βλέπουμε τόσες και τόσες ομάδες αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Αμερικής και είναι αδιανόητο να δούμε ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα ανάμεσα στις 48 ούτε μία ούτε δύο. 48 καλύτερες θεωρητικά ομάδες του πλανήτη. Πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να δουλέψουν επιτέλους σωστά για να είμαστε τουλάχιστον παρόντες στο επόμενο Euro, στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Μακάρι.
5: Δεν γίνονται θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το υλικό υπάρχει. Αν ο προπονητής κάνει ή δεν κάνει, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των αρμοδίων να το βρουν. Αλλά να μην χαθεί αυτή η γενιά. Γιατί έχει πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια βγήκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και μιλάμε για παιδιά 18, 19, 20 χρονών.
0: Ναι.
5: Πάρα πολύ καλά πάνε τα καινούργια παιδιά του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ και τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Καρέτσα, από όλους τους άλλους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν τα άτομα υπάρχουν. Να φτιαχτεί επιτέλους η ομάδα.
0: Κάτι άλλο λείπει. Είναι προφανές, αγαπητέ Κωνσταβερνίκο. Είναι σαφές.
5: Βεβαίως. Να φτιαχτεί η ομάδα, να πιστέψουν αυτοί οι ίδιοι στον εαυτό τους, στις δυνατότητές τους, να αγαπήσουν την ομάδα, να αγαπήσουν και οι φίλαθλοι την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα αγαπούμε τις νίκες, δεν αγαπούμε την προσπάθεια, σε ναι. οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Εντάξει, είμαστε πανηγυρτζίδες, αυτό είναι αλήθεια, ναι.
5: Σι είπα.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Βερνίκο.
4: Ευχαριστούμε
0: χαίρετε.
4: Πολύ.
0: Χαίρετε Κώστα Βερνίκο, ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστώ, να είστε πάντα
0: και μακάρι να είσαι σε θέση να το ξαναμεταδώσεις αυτό. Λίαν συντόμως.
5: Αυτό έχει ελάχιστη σημασία.
6: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει.
5: Σε άλλη ομάδα ή σε οποιαδήποτε ομάδα του εξωτερικού. Να καταλάβουν ότι όλοι είναι κερδισμένοι, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κερδισμένο όταν η εθνική ομάδα πάει καλά. Βλέπουμε τόσες και τόσες ομάδες αυτές τις μέρες στα γήπεδα της Αμερικής και είναι αδιανόητο να δούμε ότι δεν υπάρχει η Ελλάδα ανάμεσα στις 48. Ούτε μία ούτε δύο. 48 καλύτερες θεωρητικά ομάδες του πλανήτη. Πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να δουλέψουν επιτέλους σωστά για να είμαστε τουλάχιστον παρόντες στο επόμενο Euro, στο επόμενο Μουντιάλ.
0: Μακάρι.
5: Δεν γίνονται θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το υλικό υπάρχει. Αν ο προπονητής κάνει ή δεν κάνει, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των αρμοδίων να το βρουν. Αλλά να μην χαθεί αυτή η γενιά. Γιατί έχει πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια βγήκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και μιλάμε για παιδιά 18, 19, 20 χρονών.
0: Ναι.
5: Πάρα πολύ καλά πάνε τα καινούργια παιδιά του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ και τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Καρέτσα, από όλους τους άλλους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν τα άτομα υπάρχουν. Να φτιαχτεί επιτέλους η ομάδα.
0: Κάτι άλλο λείπει. Είναι προφανές, αγαπητέ Κωνσταβερνίκο. Είναι σαφές.
5: Βεβαίως. Να φτιαχτεί η ομάδα, να πιστέψουν αυτοί οι ίδιοι στον εαυτό τους, στις δυνατότητές τους, να αγαπήσουν την ομάδα, να αγαπήσουν και οι φίλαθλοι την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα αγαπούμε τις νίκες. Δεν αγαπούμε την προσπάθεια σε οποιοδήποτε επίπεδο.
0: Εντάξει, είμαστε πανηγυρτζίδες. Αυτό είναι αλήθεια.

0: η δουλειά. Το υλικό υπάρχει. Αν ο προπονητής κάνει ή δεν κάνει, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των αρμοδίων να το βρουν. Αλλά να μην χαθεί αυτή η γενιά. Γιατί έχει πάρα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Μην ξεχνάτε ότι οι νέοι του Ολυμπιακού πριν από 2 χρόνια βγήκαν πρωταθλητές Ευρώπης. Και μιλάμε για παιδιά 18, 19, 20 χρονών.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλά πάνε τα καινούργια παιδιά του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ και τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Καρέτσα, από όλους τους άλλους που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν τα άτομα υπάρχουν. Να φτιαχτεί επιτέλους η ομάδα.
1: Κάτι άλλο λείπει. Είναι προφανές, αγαπητέ Κωνσταβερνίκο. Είναι σαφές.
0: Βεβαίως. Να φτιαχτεί η ομάδα, να πιστέψουν αυτοί οι ίδιοι στον εαυτό τους, στις δυνατότητές τους, να αγαπήσουν την ομάδα, να αγαπήσουν και οι φίλαθλοι την ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα αγαπούμε τις νίκες. Δεν αγαπούμε την προσπάθεια. Σε ναι. Οποιοδήποτε επίπεδο.
1: Εντάξει, είμαστε πανηγυρτζίδες. Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
0: Τι είπα.
1: Ευχαριστούμε τον Κώστα Βερνίκο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε, Κώστα Βερνίκο. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
1: Και μακάρι να είσαι σε θέση να το ξαναμεταδώσεις αυτό. Λίαν συντόμως.
0: Αυτό έχει ελάχιστη σημασία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Και γκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
7: Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Στις 5 Ιουλίου του 1946, σαν σήμερα, ο Λουί Ρεάρ συντάραξε το Παρίσι. Δεν έβαλε βόμβα, έκανε επίδειξη μόδας με τα πρώτα μαγιο μπικίνι που σχεδίασε. Αφήνουμε τα μπικίνι και πάμε στις φανέλες. Μια τέτοια φορούσε στα γήπεδα ο ποδοσφαιριστής Νούνο Γκόμες, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Πάμε και λίγο πιο μπροστά, στο 1986 σαν σήμερα, όταν η Janet Jackson έκανε ακόμη ένα νούμερο 1 στα charts με το άλμπουμ Control. Control, που σημαίνει έλεγχος. Τον έλεγχο της φύσης πέτυχαν και οι επιστήμονες το 1996 σαν σήμερα, όταν γεννήθηκε το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Dolly.
11: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Επίσης, μια άλλη πυρκαγιά πήγε να ξεσπάσει στον Άγιο Στέφανο Αττικής πριν από λίγη ώρα. Φαίνεται ότι κατεσβέστη από 34 πυροσβέστες και 10 οχήματα μαζί με δροφόρες της περιφέρειας Αττικής. Παιδιά, προσοχή, ε!
2: Και πριν από ένα λεπτό, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο και 9 οχήματα. Σύνδρομοι από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν ξεκινήσαμε καλά σήμερα.
1: Ναι, για 3 ώρες σας κάναμε παρέα, κυρία Κασιανή Βραχά.
2: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Οι Rangers φεύγουν. Εδώ μαζί μας ήταν
2: Γιώργο Τζιβελεκίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Εύβου Γιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χρύσα Κλησιώτη στα Δελτία Ειδήσεων και έρχεται αμέσως για το Δελτίο στις 2.
1: Καλώς εγώ των πραγμάτων θα τα πούμε αύριο με αυτό το παρεάκι. Μετά

Για τρεις ώρες θα σας κάνει παρέα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. Πληροφορίες για μεταγραφές, Μουντιάλ, τα δικά σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Καλή, καλή να είσαστε. Καλή συνέχεια, χαίρετε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio

0: Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε εγκαταστάσεις τριών επιχειρήσεων στην περιοχή. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος φέρεται να προέβησε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα το οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή ύστερα από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας στο νησί, έχουν ήδη σταλεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διαπρέταν κλοπές σε κοσματοπολία στην Αττική. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στις 370.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, με πέναλτι στο 70 λεπτό, η Γαλλία νίκησε 1-0 την Παραγουάη και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο που απέκλεισε με 3-0 τον Καναδά. Στις 11 το βράδυ παίζουν η Βραζιλία με την Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή να έχετε, 8-11 και σήμερα και έτσι θα πάμε όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, όσο τουλάχιστον εγώ παραμείνω λόγω της καλοκαιρινής μου άδειας. 8-11 και σήμερα, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου και πάμε, ξεκίνησε η live ενημέρωση, το ζωντανό πρόγραμμα.
1: Στον ματιόν την ακρή, ζαρωδό σταλιά.
0: Βλέπω πολλά και καλά μηνύματα. Καλημέρες πολλές. Να ξεκινήσουμε ανάποδα με ένα περίεργο ακροατή που δεν του αρέσουν οι κολακίες του αυτιά προς το πρόσωπό μου. Αγαπητέ κύριε Λέκα, σε υποχρεώνει κανείς να ακούς ραδιόφωνο? Τι άλλο θα διαβάσουμε, τι άλλο θα δούμε? Είναι και ασύντακτο το μήνυμα. Τι θα λέγατε, λέει, να τον περιορίζατε λίγο? Εγώ να τον περιορίσω? Κύριε Λέκα, δεν ξυπνήσαμε καλά. Αν δεν σ' αρέσει κάτι, δεν το ακούς. Εσύ υποχρεώνει κανένας να το ακούς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, είσαι και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας που εκτοξεύουν την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Άρα, επιβεβαιώνεις και εσύ τον φίλο τον Γιώργο τον Αθιά. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες. Μάλλον όχι, πριν πούμε καλημέρες, να σας πούμε ποιοι είμαστε. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. 8-11 χθες και σήμερα, 8-11 και την επόμενη εβδομάδα και όλο το καλοκαίρι. Μαρία Ψάλτη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βέβαια όλη η ομάδα εδώ μαζί. Θα πάμε το επόμενο τρίωρο, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο το επόμενο τρίωρο, γιατί δεν είναι μόνο η δική μας εκπομπή. Είναι όλες οι εκπομπές του αγαπημένου μας ραδιοφώνου, του Real FM. Αυτό ξέρετε, πάντα το είχα ως απορία. Αν σε κάποιον δεν αρέσει κάτι, είναι υποχρεωτικό να το ακούει? Και τι ταλαιπωρήστε, ρε παιδιά? Γιατί πιέζετε τους εαυτούς σας? Πραγματικά η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Φαίνεται όμως ότι σας αρέσει αυτό το οποίο ακούτε. Άρα μην γκρινιάζετε λοιπόν. Καλημέρα στον παλιόφιλο, το φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, την καλημέρα μας φίλε. Σε όλη την παλιά παρέα στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι, να είσαι καλά. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα Ιούλιο. Εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Και μου στέλνει και δύο υπέροχες φωτογραφίες. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Πάντα ευχές. Να είστε καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να είστε καλά, Κώστα. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, που όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή πάντα στέλνει την ευγενική της καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπητή Στέλλα, που στέλνει την καλημέρα της σε όλους, την αγάπη της. Να είσαι καλά, αγαπητή Στέλλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Νίκο, τον Λικουρίνο, που στέλνει την καλημέρα του. Όμορφη Κυριακή, αγαπητέ Γιάννη. Χαιρετώ και όπως πάντα το τεράστιο και ανυπόμονο fan club. Σαν πατριώτης με κεντροαριστερά αισθήματα, δεν ξεχνάω το δημοψήφισμα πάτη που έγινε από τον Αλέξη Τσίπρα πριν από 11 χρόνια ακριβώς, που λέγαμε όλοι όχι και ο Τσίπρας το όχι Γιάννη το έκανε ναι. Γι' αυτό και πρέπει ο κόσμος του χρόνου στις εκλογές να προσέξει τι θα ψηφίσει και ποιον θα στηρίξει απόλυτα. Και μιας και η εβδομάδα ο Νίκος γράφει τελειώνει, να είναι ελαφρύ το χώμα για τον τεράστιο κεντρό πατριώτη και τεράστιο μαχητή της πολιτικής, ο Βασίλη Λεβέντη. Καλό υπόλοιπο Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχετε, αγαπημένο μου κύριε Γιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Νίκο. Την καλημέρα μας, φίλε, ο Νίκος ο Λικουρίνος. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο. Γιάννη, καλημέρα από το μαγικό Στρασβούργο. Την ημέρα της επιστροφής. Έχω κάνει μεταπτυχιακά στο Στρασβούργο. Ωραία πολύ. Ειδικά το χειμώνα, τρελό κρύο. Μια πόλη γεμάτη ιστορία, πανέμορφα κανάλια και μια ευρωπαϊκή άβρα που σου φτιάχνει τη διάθεση από το πρώτο λεπτό. Εύχομαι όλοι οι ευρωβουλευτές μας να παίρνουν κάτι όμορφο και δημιουργικό από αυτές τις προηγμένες χώρες και να το μεταφέρουν πίσω στην πατρίδα μας. Πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου σε όλη την ομάδα στο στούντιο. Καλή εκπομπή. Είναι φοβερή Αλσατία. Δεν ξέρω αν προλάβεις να επισκεφθείς το Ρικβίρ. Απ' την άλλη πλευρά, τον Βόζ, το Κολμάρ. Είναι η Αλσατία φοβερή. Και βέβαια πρέπει να ξέρεις ότι οι κάτοικοι εκεί, οι Γάλλοι που ζουν κοντά στο Ρήνο, περισσότερο αισθάνονται Γερμανοί παρά Γάλλοι. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από τη Λάρισα. Να σε καλά, Λάμπρο. Καλημέρα στο Θανάση τον Τζελίνη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή σου εύχομαι. Στο νομό Γρεβενών και συγκεκριμένα στην περιοχή Δεσκάτης και Περίχωρα, δεν βλέπουμε τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Τα πιάνουμε με πολύ χαμηλό σήμα. Δεν έχουν καθαρή εικόνα και πάντα χάνονται. Έχω στείλει email στην ΕΡΤ και τηλέφωνα τους πήρα και σε υπουργεία απευθύνθηκα και δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Τι κράτος είναι αυτό? Ποιος φέρνει την ευθύνη σε αυτό το κράτος? Στην Ελλάδα που και να διαμαρτυρηθείς, όλοι λένε δεν ξέρω τίποτα, εγώ είμαι υπάλληλος. Τρελά πράγματα, όλοι ανεύθυνοι. Είναι σοβαρό το θέμα το οποίο αναδεικνύει, Θανάση. Αφενός γιατί είναι η δημόσια τηλεόραση που πρέπει να εκπέμπει παντού. Και αφετέρου γιατί τη δημόσια τηλεόραση μας υποχρεώνουν μέσα από το τέλος της στην ενέργεια, στο ρεύμα, να το καταβάλουμε όλοι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχει λοιπόν, δεν ξέρω. Υπάρχει δεν θέλω. Πρέπει η ΕΡΤ να εκπέμπει παντού. Πολύ περισσότερο σε ακριτικές περιοχές, που πρέπει να σου πω σε πιο ακριτικές περιοχές από τα Γρεβενά, γιατί τα Γρεβενά δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ακριτική περιοχή. Πιο βόρεια δηλαδή, στα σύνορα με Αλβανία, με Σκόπια και με Βουλγαρία, δεν πιάνει καθόλου η δημόσια τηλεόραση. Πρέπει να το δουν και να φτιάξουν τους αναμεταδότες και τους πομπούς. Ωραίο θέμα για σχολιασμό μας έστειλε ο φίλος ο Σάκης. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλή Κυριακή φίλε, είμαστε παρόν και σε ακούμε, φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή, να είσαι καλά κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή, να είσαι καλά Σπύρο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από την Οικίσια Νηπαγγείου Καβάλας. Καλή εκπομπή Γιάννη σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Εσύ να είσαι καλά αγαπητέ φίλε και σε ευχαριστούμε τόσα χρόνια για τη στήριξη και την αγάπη που προσφέρεις αυτόν εδώ το σταθμό. Δεν λέω για την εκπομπή, βλέπεις πόσο ευγενικός είμαι. Και πόσο σωστός νομίζω, γιατί η συλλογική προσπάθεια είναι αυτή που μετράει. Και ο Real FM κάνει χρόνια τώρα μια συλλογική προσπάθεια. Μας εκτόξευσε στην πρώτη θέση κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά δεν έχει σημασία η δική μας εκπομπή. Σημασία έχει όλο το ραδιόφωνο να πηγαίνει καλά και πηγαίνει αρκετά καλά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η πρώτη εικόνα για έγινε. Οι πολλοί ξένοι που μένουν στα Airbnb ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ μαζί με όλους εμάς. Η εστίαση φοβάμαι πως θα νιώσει πρόβλημα. Γράφει ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης από τη Γυναίγινα που την ξέρει καλά. Κάνει χρόνια διακοπές. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι καταγράφεται σε αρκετά τουριστικά μέρη. Δηλαδή οι ξένοι που επιλέγουν Airbnb και κάνουν, προσπαθούν να κάνουν πιο φθηνές διακοπές, να μην πληρώσουν δηλαδή ξενοδοχείο, να μην πληρώσουν πρωινό, να αποφύγουν κάποια έξοδα που κάνει ένας τουρίστας όταν πηγαίνει οργανωμένα σε ένα ξενοδοχείο, πάνε και ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ. Φτιάχνουν μόνοι τους τοστ κτλ. Κτλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φίλες και φίλοι οι εισπράξεις, γενικά η κίνηση στην εστίαση να είναι πεσμένη αναλογικά με το ποσοστό του πληθυσμού, του τουριστικού πληθυσμού που έχει η χώρα, που έχει το συγκεκριμένο μέρος. Αυτό παρατηρείται και στην Αθήνα πρέπει να σας πω. Και όχι μόνο μέρες καλοκαιριού αλλά και το χειμώνα που φαίνεται ότι η Αθήνα έχει μετατραπεί σε έναν δυνατό τουριστικό προορισμό, εξού και η εκτόξευση των τουριστικών εσόδων το πρώτο τετράμινο παρά τον πόλεμο στο Ιράν, στον Περσικό. Έχουν κατακλείσει τα Airbnb του κέντρου της Αθήνας από τα Πατήσια μέχρι το Παγκράτη και από το Νέο Κόσμο μέχρι τα Εξάρχεια. Χαμός, δεν υπάρχει Airbnb ούτε για δείγμα. Και όλοι αυτοί μην νομίζετε ότι τρώνε έξω. Άντε το πολύ να πάνε σε κανένα ζουβλατζίδικο να πάρουν κανένα τυλιχτό ή κανένα καλαμάκι σκέτο ή κανένα γύρο. Τυλιχτό με γύρο δηλαδή. Οι υπόλοιποι σούπερ μάρκετ.
1: Όχι τα Παναγιά μου. Και μη χειροτέρα.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει αλλάξει ο τουρισμός τελείως. Και επειδή διάβαζα κάποιες αναλύσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα θέματα τα τουριστικά, παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο και σε χώρες του εξωτερικού. Στο Παρίσι για παράδειγμα, μεγάλη μητρόπολη σε παγκόσμιο επίπεδο, τεράστια πρωτεύουσα, με εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, Airbnb και Άγιος ο Θεός. Μα δεν σας κάνει εντύπωση ότι η Αθήνα που δεν ήταν ποτέ χειμερινός προορισμός και η Θεσσαλονίκη επίσης από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι γεμάτη. Δηλαδή ποτέ δεν είχαμε τόσο τουρισμό κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Έχουν εκτοξευθεί τα έσοδα από Ιανουάριο ως Απρίλιο που είναι κυρίως χειμερινοί μήνες, 65% σε σχέση με πέρσι. Και πέρσι άλλο 60% σε σχέση με πρόπερσι, γιατί ακριβώς τα Airbnb έχουν δώσει έναν εναλλακτικό τρόπο τουρισμού. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Μια χαρούμενη μέρα, γεμάτη υγεία, χαρά και αγάπη. Να σε καλά, Σόφη μου. Καλό κυριακάτικο πρωινό σε σένα, Γιάννη μας, και στα υπέροχα κορίτσια τη σημερινή σου συντροφιά. Μαρία, Εύη, όλη η ομάδα είναι εδώ πέρα, να ξέρεις, αγαπητή Σόφη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σόφη, παλιά δυνατή η ακροάτρια, πάντα μας στέλνει τις ευγενικές καλημέρες της και την ευχαριστούμε που συνοδεύονται από μια κάρτα ή μια φωτογραφία. Πέτρος Παλαμιδάς, καλημέρα Γιάννη σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πρωινό τρέξιμο στο κέντρο. Στο κέντρο της Αθήνας εννοεί ο φίλος ο Πέτρος. Μου έχει στείλει υπέροχες φωτογραφίες. Βλέπω και νησούλα στο κέντρο. Περισσότεροι δηλαδή από άλλες φορές. Προφανώς γιατί η ώρα είναι 8 και 4 και όχι 7 και 4 όπως συνήθως. Καλημέρα στο φίλο τον Αρκά, τον Πάνο. Βεβαίως και θα ρωτήσω τον κύριο Φαραντούρη αν αληθεύουν τα όσα δημοσιοποιούνται, γράφονται στο διαδίκτυο και τα οποία τα έχει ανακυκλώσει και ο κύριος Λαζαρίδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τα πράγματα με τη φωτιά, τη μεγάλη φωτιά, την πρώτη μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά του καλοκαιριού στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης είναι πολύ καλύτερα. Έχει ξημερώσει, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, όμως προσέξτε, έγιναν ζημιές, έγιναν καταστροφές, μεγάλες, κάηκαν επιχειρήσεις. Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν ευτυχώς όχι σοβαρά σε νοσοκομεία. Συνεχίζεται να φλέγεται εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι καπνοί έχουν φτάσει μέχρι την πόλη της Θεσσαλονίκης. 160 πυροσβέστες επιχειρούν τώρα. Από το πρωί ρίχνουν νερό τέσσερα εναέρια μέσα που σηκώθηκαν με το πρώτο φως ημέρας. Συνελήφθη 76χρονος, από τον οποίο όπως όλα δείχνουν ξεκίνησε η φωτιά.

0: Ο 76χρονος δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα. Θα μάθω και θα σας πω. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 4. Να καλημερίσουμε τον Μάνο Κρανίδη. Καλημέρα, Μάνα. Αφού καλημέρα, πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Καρανίκα. Τη Φάρμα Καρανίκα από το δροσερό λιβάδι Ολύμπου. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Τι γίνεται, Μάνο?
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή, να ευχηθώ.
0: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Πες μας μερικά πράγματα για την επόμενη μέρα τη κατάρρευση τη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τι προβλέπετε τώρα, ποια είναι η γραφειοκρατική διαδικασία? Κάποιοι άνθρωποι, οι περισσότεροι δηλαδή, περιμένουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από εκεί. Φωτογραφίες, τι μαλφή, χρήματα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπήρχαν στα σπίτια αυτά.
1: Είναι σύνδετες διαδικασίες, Γιάννη, γιατί είναι πολλαπλά τα ζητήματα. Καταρχήν, να ξεκινήσω από κάτι άλλο, αν με επιτρέπεις, ότι ήδη έχουν γίνει έλεγχοι και στα άλλα όμορα κτίρια, δηλαδή σε αυτά που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση. Να το πούμε γι' αυτό έτσι.
0: Τα οποία κατοικούνται τώρα.
1: Όχι, έχει κενωθεί το διπλανό.
0: Α, έχει κενωθεί διπλανό.
1: Και οφείλει να κενωθεί, βέβαια, όταν έχει τέτοια βλάβη, τέτοιο χτύπημα, έχει ολόκληρη τρύπα. Φθορά κατευθείαν στο φαινό. Άρα πρέπει να ελεγχθεί πρώτα για τη στρατηγική του επάρκεια και μετά θα μπορεί να κατοικηθεί. Από εκεί και πέρα έχουν πολλές διαδικασίες, δηλαδή τώρα έχουν ξεκινήσει παραδογνωμοσύνες, έτσι. Οι επίσημες παραδογνωμοσύνες θα βγάλουν και τα τελικά πορίσματα. Γιατί όλα αυτά που λέμε όλοι εμείς, και εγώ έχω τύχει να βγω σε πολλές εκπομπές ως ειδικός, αλλά δεν έχω τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχω κάποιες
0: αυτό υποψίες. Φαντάζομαι θα πάρει πολύ χρόνο τώρα,
1: βεβαίως,
0: δηλαδή. Πρέπει να αποζημιώσουν. Καταρχάς πρέπει να πάρθουν όλα τα μπάζα από εκεί. Όλα τα συντρίμια.
1: Τα μπάζα θέλουν την ειδική διαδικασία.
0: Θέλουν μήνες για να φύγουν όλα αυτά.
1: Μήνες, γιατί έχουμε μέσα και προσωπικά αντικείμενα, ναι, και αντικείμενα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ύστερα,
0: είναι μικροί, είναι στενή η δρομή και δεν μπορούν να μπουν μεγάλα τεράστια φορτηγά. Πρέπει σιγά σιγά να μπει τσάπα, λοιπόν, μπουλντόζα και να αρχίσουν να βγάζουν αντικείμενα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πάρει μήνες.
1: Βεβαίως, και πάμε και στο νομικό κομμάτι, Γιάννη, έτσι. Εδώ πρέπει, θα παίζει ρόλο τι ασφαλείς υπήρχαν. Ποια ήταν, αν ήταν ασφαλισμένο το αυτό που κατέρευσε και το έργο, τι προέβλεπαν αυτές οι ασφάλειες. Μετά θα γίνει δικαστική διαδικασία. Έχουμε αρκετούς μάρτυρες. Είναι πολύ δύσκολη η ιστορία. Δεν θα τελειώσει ένα-δύο μήνες και τρεις.
0: Σίγουρα. Προφανώς θα διεκδικήσουν, θα υπάρξουν ποινικά και αστικά δικαστήρια. Θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι νοικιαστές που έμειναν επί ξύλου κρεμάμενοι.
1: Ακριβώς, πολλές διαστάσεις.
0: Και δεν ξέρω και διπλανές πολυκατοικίες για τη ζημιά και τις ρογμές που μπορεί να έχουν πάθει.
1: Τι άλλο έχει συμβεί, βέβαια.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Είναι δύσκολα πράγματα και αυτά συμβαίνουν όταν δεν. Κατά τη δική μου άποψη, έτσι, προσωπική άποψη. Δεν θέλω να πω ότι είπαν απόλυτη αλήθεια. Έτσι, από τα στοιχεία που έχω δει, γιατί έχουν βγει και άλλα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια των κατασκευών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα η περίπτωση φαίνεται, το αφήνω ερωτηματικό γιατί δεν θέλω να καταδικάζω κανέναν. Φαίνεται ότι δεν τηρήθηκε σωστά μια διαδικασία εξκαφής.
0: Είναι προφανές εκ του αποτελέσματος.
1: Φαίνεται.
0: Δεν επιτρέπεται σήμερα να υπάρχουν μηχανικοί που δεν κάνουν έργα αντιστήριξης για να μην πληρώσουν 5 και 10 χιλιάδες.
1: Ναι, και εδώ
0: δηλαδή,
1: υπάρχει.
0: Τραγικό.
1: Ναι, μαζί σου, αλλά υπάρχει ένα.
0: Κοίταξε, τους φύλαξε ο Θεός από μεγάλο έγκλημα. Δηλαδή, για φαντάσου να είχαν πεθάνει δύο-τρεις άνθρωποι εκεί μέσα.
1: Καλά, αυτό ήταν το μόνο ευτυχές που έγινε εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι.
1: Που δεν πέθανε άνθρωπος. Και οφείλεται και αυτό σε κάποιες ενέργειες που, αν είδα, έκανε μια συνάδελφος μαζί με κάποιους άλλους που μπορέσαν να κενώσουν, να προλάβουν να κενώσουν. Όταν είχε αποκολληθεί το κτίριο, πια είχε αποκολληθεί με μια ρογμές. Είχε κάνει κλίση, κανονική. Κλίση. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο που φαίνεται, βγαίνει το ρεπορτάζ, ότι το σκάμα έμεινε ανοιχτό για πάνω από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, δεν ήταν σε μια μέρα. Αυτό το φαινόμενο συνέβη σε μια διάρκεια χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ όμως να πω ένα τελευταίο για το νομικό πλαίσιο. Το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι. Πρέπει πλέον να μπουν υποχρεωτικά και η αντιστήριξη, η μελέτη αντιστήριξεων και η γεωτεχνική μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εδώ τώρα δεν είναι υποχρεωτική σε πολλές περιπτώσεις. Είναι επαφείται στο χέρι του αρμόδιου μηχανικού. Αλλά πρέπει να γίνει υποχρεωτική να προστατεύσει και από την αμέλεια
0: κάποιο. Να αφήσουμε την πολυκατοικία που κατέρευσε να μας πεις. Να το ξαναδούμε, να μας πεις μερικά πράγματα. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι. Αλλάζει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες. Μετά από πολλά χρόνια, αλλάζουν όλα τα δεδομένα για τις συνελεύσεις. Εννοούμε τις συνελεύσεις των ιδιοκτητών για τα κοινόχρηστα και τους κανονισμούς. Ακούστε με προσοχή τι έρχεται ως αλλαγή.
1: Λοιπόν, αλλάζει. Έχει γίνει και μια επιτροπή, είναι και υπομοιδά μέσα σε αυτήν την επιτροπή. Την έκανε υπουργό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ναι, έχει συνταχθεί το νομοσχέδιο από μια ειδική, με συγχωρείτε, 13-μελή επιτροπή.
1: Σωστά.
0: Οι οποίοι άνθρωποι είναι επιστήμονες και γνωρίζουν τα θέματα καλά.
1: Είναι ο πρόεδρος του Υπομοιδά, για να καταλάβεις, μέσα στην επιτροπή.
0: Γνωρίζουν τα θέματα καλά.
1: Διάφοροι αεροπαγίτες κλπ. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό, ξεκινάω από εκεί. Είχα και μια φωτογραφία πρόσφατα. Το θεωρώ το πιο σημαντικό από όλο αυτό που θα σου πω. Επιτέλους κωδικοποιείται αυτή η νομοθεσία που αν έχει το Θεό σου, Γιάννη, ας καθίσουμε στην καρέκλα. Ξεκίνησε το 1929.
0: Μα από τότε είναι ο νόμος αυτός. Είναι ο 37-41 του 1929.
1: Αν είναι δυνατόν. Με άλλες 1116 νομοθετικές τροπολογίες. Δηλαδή, επιτέλους θα έχουμε ένα ενίο πλαίσιο. Αυτό είναι από μόνο του ένα άλμα.
0: Ναι.
1: έτσι, από μόνο του, που θα περιορίσει και πολλές δικαστικές
0: διαμαρτυρίες. Για πες μας μερικές αλλαγές.
1: Λοιπόν, οι μεγάλες αλλαγές έγιναν. Καταρχήν, τότε έχει μπει πλέον, όπως ξέρουμε, έχει μπει νέα τεχνολογία. Είναι τα φωτοβολταϊκά, είναι οι φορτιστές αυτοκινήτων. Είναι όλα αυτά. Αυτά θα προβλέπονται πλειοψηφίες να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερα προσκόμματα από κάποιον παράξενο, ας πούμε, συνδιοκτήτη.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ένα άλλο είναι η διαδικασία πληρωμής κοινοχρήστων. Θα υπάρχουν διαδικασίες πολύ πιο γρήγορης απόδοσης και αν δεν δίνεται απόδοση, θα υπάρχουν διαδικασίες να προχωράνε τα υπόλοιπα πράγματα της πολυκατοικίας. Όχι να περιμένουμε ένα που δεν είναι κατέβαλτα κοινόχρηστα. Επίσης, θα μπουν κάποιες διαδικασίες που θα μπορεί κάποιος στη δική του οριζόντια ιδιοκτησία να προβεί σε μια κατάτμιση, δηλαδή να τη διαχωρίσει πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται συνενέσεις, ή να αλλάξει χρήση εφόσον επιτρέπεται από τις άδειες στην περιοχή. Τέτοιες διαδικασίες που ο καθένας μέσα στην οριζόντια θα μπορεί να τις κάνει πιο γρήγορα, έτσι, από το να περιμένει να συνενέσουν όλοι οι άλλοι. Ή θα μειωθούν κάποιες πλειοψηφίες όταν αφορά κάποια κομμάτια, ας πούμε, κάποιες επισκευές που είναι επίγουσες, αναβαθμίσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, όλα αυτά τα σύγχρονες διαδικασίες που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα πολλά. Επίσης, θα μπουν ψηφιακές διαδικασίες για να γίνεται.
0: Θα υπάρχει ένα σύγχρονο, ενιαίο και λειτουργικό πλαίσιο συνειδιοκτησίας.
1: Σύγχρονο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να επιτρέψει και τη σωστή εγγύηση αλλά και την ταχύτερη απονομή αποφάσεων, εσωτερικών αποφάσεων. Τα έχουμε δει, Γιάννη, με μπαλκόνια να πέφτουν, με επισκευές που δεν γίνονται, με μονώσεις που δεν γίνονται. Αυτά πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα και να μπορεί να.
0: Μα δεν είχε ασχοληθεί κανένα σχεδόν από το 29. Κάποια σκόρπια νομοθετήματα υπήρξαν.
1: Αυτό 1116
0: νομοθετήμα. Ναι. Αλλά επί της ουσίας ένα γενικό νομοθετικό πλαίσιο δεν είχε περάσει καμία κυβέρνηση ποτέ.
1: Ακριβώς θα απλοποιηθεί και θα δοθούν και κάποια κίνητρα για τις νέες τεχνολογίες που πρέπει να υπάρχουν στις πολυκατοικίες.
0: Ναι.
1: Άρα και οι νέοι κανονισμοί θα είναι πιο σύγχρονοι, που γίνονται τώρα, είναι, αλλά θα μπορούν να τροποποιηθούν και οι παλαιότεροι. Έτσι. Αυτό όμως δεν έχει ψηφιστεί. Μην βιάζονται οι ιδιοκτήτες. Δεν έχει ψηφιστεί. Περιμένουμε να ψηφιστεί.
0: Πάμε να απαντήσουμε γιατί ορισμένα ακίνητα είναι κλειστά. Προσέξτε τώρα, κυρίες και κύριοι. Ένα σπίτι με 15 κληρονόμους, πόση νομοθεσία δημιουργεί προβλήματα και κρατά κλειστά χιλιάδες σπίτια για δεκαετίες. Ακούστε τα παραδείγματα για να καταλάβετε. Δηλαδή, τι συμβαίνει με το πρόβλημα της πολυδιοκτησίας.
1: Είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μαζί με το ότι είναι παλιά τα κίνητα. Γι' αυτό περίπου τα 900.000 και ένα κίνητα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι από αυτό. Ότι έχουν κληρονομικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν έχουμε λοιπόν περίπτωση που κάποιος δεν έχει κάνει γονικές παροχές, δεν έχει κάνει τις διαδικασίες πριν και φεύγει από τη ζωή και έχει, ας πούμε, δεν έχει 5 παιδιά ή έχει φύγει και το παιδί και έχει και ανήψια κλπ. Μπορεί να φύγει σε 10 ανθρώπους εξαιρετικά του. Εκεί, ό,τι και για να γίνει το τρίτο, πρέπει να συνενέσουν αυτοί όλοι.
0: Ναι.
1: Πώς να συνενέσουν 10 άνθρωποι, δεν μπορεί να συνενέσουν 2 άνθρωποι.
0: Δύσκολο.
1: Και αν δεν συνενέσουν, δεν μπορεί ούτε να το πουλήσει. Ούτε να προχωρήσει για αυτές τις διαδικασίες. Ίσως να μπορείς να κάνεις μια ρύθμιση πλέον, εκεί έχει υπάρξει τροπολογία. Δηλαδή, μπορεί ο ένας από τους συνδιοκτήτες να κάνει μια ρύθμιση αυθαιρέτου. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα από μόνο, δεν μπορείς να το αξιοποιήσεις. Εκεί λοιπόν έρχεται πλέον, έχει έρθει κάποιο νέο νομοσχέδιο, που στο πούμε δίνει κάποιες δυνατότητες μεταξύ των συνδικαιούχων να μπορούν να λύσουν μεταξύ τους τα προβλήματά τους, να μεταβιβάσουν ένα στον ένα και να αλλάξουν αυτές τις διαδικασίες. Πρέπει να το λύσουμε.
0: Ωραία, χρηστικά θέματα μας παρουσίασες.
1: Από και αυτό, πολλά που δεν αποδέχονται την κληρονομιά οι κληρονόμοι. Και μένουν στο δημόσιο.
0: Είναι και αυτό. Μάλιστα. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος της Πομιδά, πάντα εδώ, κάθε Κυριακή λίγο μετά τις 8. Νομίζω σχολιάζει χρηστικά θέματα. Ακούσατε ενδιαφέροντα θέματα που ίσως δεν ακούσατε αλλού. Να είσαι καλά, Μάνο. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο. Να είσαι καλά. Ωραία θέματα, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέροντα θέματα και για τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες και όχι μόνο, αλλά και την αλλαγή των νομοθετημάτων κτλ. Πολλά τα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Χαράλαμπο. Δεν το ξέρω, Χαράλαμπο. Τώρα, ό,τι λέει ο καθένας, ότι ισχυρίζεται ή εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει ως πληροφορία, δεν σημαίνει ότι είναι και γεγονός. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάντως δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι. Αν προκύψει κάτι, βεβαίως να το σχολιάσω. Ούτε από το λιμενικό έχω κάποια ενημέρωση. Δεν επιβεβαιώνει κανείς δηλαδή το σχόλιο αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Λογοθέτη. Μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ για το Ρώσο επαναστάτη το Λένιν. Οκ, καλημέρα κύριε Λογοθέτη. Δεν έχει νόημα το διαβάσω, δεν έχει καμία χρηστικότητα το μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα και στον Ανδρέα τον Πυρλή. Καλημέρα και καλή Κυριακή, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, από την πανέμορφη Ναύπακτο. Να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Ξέρετε, ο κάθε δημοσιογράφος έχει δικαίωμα του σχολιασμού και των αποκαλύψεών του. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάζω κάθε αποκάλυψη που βγαίνει και δεν επιβεβαιώνεται ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Προσέξτε, ακούστε μια είδηση, επειδή σχολιάζαμε πριν τα του τουρισμού, που ίσως δεν τη γνωρίζετε. Έχει κάνει απόβαση ολόκληρη η Ferrari, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία, με έδρα τη Μόντενα της Ιταλίας, στην Πάρο. έχουν νοικιάσει, μάλλον δεν έχουν νοικιάσει, είναι ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο, μεγάλο, τεράστιο κρουαζιερόπλοιο, όχι γιότ πολυτελές, κρουαζιερόπλοιο, με χιλιάδες επιβάτες, όπου μέσα είναι δισεκατομμυριούχοι πελάτες. Έχουν στα ογκαράζ του κρουαζιερόπλου συλλεκτικά μοντέλα, είναι δηλαδή ιδιοκτήτες σε όλο τον κόσμο αυτοκινήτων Ferrari και έχει αράξει έξω από την Πάρο. Να φανταστείτε, δεν μιλάμε για εκατομμυριούχους, είναι περίπου 500 καλεσμένοι. Ανάμεσά τους ο δισεκατομμυριούχος από την Αυστραλία, Chris Steele, ιδιοκτήτες μερικών από των σπανιότερων μοντέλων του οίκου Ferrari, ο επίσης δισεκατομμυριούχος Bevan Slattery και ο Matt Latimore. Το κρουαζιερόπλοιο έχει αράξει ανοιχτά της Πάρου, ανοιχτά της Παρικιάς, φαίνεται μάλιστα, δεσπόζει έτσι το πλάι ανοιχτά της Παρικιάς στην Πάρο και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται μεγάλο πάρτι, όλοι αυτοί μακάρι να κατέβουν και να καταθέσουν λίγα, όχι πολλά, λίγα από τα δισεκατομμύρια τους στις ταβέρνες, στα ρεστοράν, τα μαγαζιά της, του όμορφου νησιού της Πάρου. Ανεβοκατεβαίνουν με φουσκωτά, όπως καταλαβαίνετε. Ήδη έχουν κάνει κατάληψη σε κάποιες παραλίες. Μιλάμε για πολύ δυνατά πορτοφόλια. Οι περισσότεροι από τους 500 τόσους καλεσμένους δεν είναι εκατομμυριούχοι, είναι δισεκατομμυριούχοι. Τα μεγέθη είναι, ζαλίζουν αν διαβάσετε τις προσωπικές περιουσίες τους. Καλώς λοιπόν να μείνουν εδώ, να περάσουν καλά και να αφήσουν και τον οβολό τους. Επαναλαμβάνω, καλύτερη εικόνα μετά την ολονύκτια μάχη, φίλες και φίλοι, με τη φωτιά στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα αυτά μετά τους τίτλους ειδήσεων σε περίπου 4 με 5 λεπτά. Καλημέρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Λύση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Κενά ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Αυτό που έγινε ήταν έγκλημα. Σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτηρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Ακόμα, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Το προφίλ των δολοφόνων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής η ηθική αυτοργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Ο πυρήνας των 30 τόμων, οι καθοδηγητές και οι μαθητευόμενοι στους οποίους εστιάζει η ελληνική αστυνομία για την οργάνωση των 2 χτυπημάτων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 151 συλλήψεις για επιθέσεις με καζάκια τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά καμία καταδίκη. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο στον Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είπαμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 8-11 αντί 7-10. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου και η κυρία Εύη Βουλιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία φίλες και φίλοι. Και βέβαια να πούμε ότι η έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptop και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI κούρσα αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Καλημέρα στην κυρία Άννα, να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα στο Βαγγέλη που στέλνει την καλημέρα του. Είχα στείλει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ένα email σχετικά με τα απλήρωτα βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Καμία ανταπόκριση, του κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Να μην κοροϊδεύω λοιπόν τον κόσμο, γιατί χάσαμε 150 ώρες. Μας δίνουν την πιστοποίηση και από λεφτά τίποτα. Δεν πειράζει, ας τα κρατήσουν. Υποτίθεται, Βαγγέλη, έχεις δίκιο στο ερώτημα που θέτεις και στο γεγονός ότι ασκείς την κριτική σου. Υποτίθεται ότι αυτά θα τα έδιναν. Προφανώς δεν τα έδωσαν ακόμα. Τι να σου πω, και εμάς έτσι μας διαβεβαίωναν από τη ΔΥΠΑ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Μαργαρίτης. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο που σχολιάζει την νομοθεσία πολυκατοικιών. Μεγάλο το μήνυμα, δεν το προλαβαίνουμε. Πάμε να πούμε καλημέρα στο Γιώργο το Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό. Καλημέρα Γιώργο.
3: Καλημέρα, αγαπητοί. Καλημέρα στους.
2: Λοιπόν, γρήγορα θα το τρέξουμε το θέμα.
3: Γρήγορα έχουμε θέματα.
2: Πάμε να πούμε για τις προσδοκίες της αγοράς και για τις φορολογικές παρεμβάσεις που χρειάζεται η οικονομία, Γιώργο.
3: Ναι, η φετινή διεθνή έκθεση που θα σου δείξει σε αγαπητοί αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και γιατί? Γιατί η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια νέα φάση. Από την μια πλευρά καταγράφονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξη, υψηλότερα φορολογικά έσοδα και δημοσιονομικά πλεονάσματα. Από την άλλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το τονίζω αυτό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό κόστος αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ένα, θα έλεγα, βέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον για τους γνωστούς λόγους.
2: Μάλιστα.
3: Για το λόγο αυτό η αγορά περιμένει. Περιμένει από την.
2: Πες μας λοιπόν, τι εξετάζεται από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και της Κυβέρνησης όσον αφορά τη ΔΕΘ του 2026.
3: Εξετάζεται και έχει γίνει πλέον. Κρατούσα άποψη ότι στην ατζέντα ψηλά είναι η μείωση προκαταβολής.
2: Μείωση προκαταβολής φόρου, ναι.
3: Μείωση προκαταβολής φόρου. Εδώ έχουμε τα φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ατομικές, δηλαδή επαγγελματίες και εταιρείες. Εκεί η προκαταβολή σήμερα είναι 80% στις εταιρείες, 55% στα φυσικά πρόσωπα.
2: Ναι.
3: Υπάρχει μια διάταξη που λέει όταν ξεκινάει μια επιχείρηση για 3 χρόνια να είναι το μισό.
2: Ναι.
3: Και όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας επίσης να είναι το μισό. Αλλά για πρώτη χρονιά για αυτό. Το αποκαλύψαμε, το επισημάναμε και στον νέο υπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, σαν επιτροπή μιλάω της αγοράς.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν, πρώτο εξετάζεται μείωση προκαταβολής φόρου. Άλλο.
3: Και μάλιστα η προκαταβολή.
2: Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Πάμε στο επόμενο.
3: Όχι, μιλάω, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μόνο νούμερα, δηλαδή μειώνω αυτό. Είναι σε συνδυασμό με αναπτυξιακά. Να δούμε μια νέα.
2: Okay, πάμε στο δεύτερο, το οποίο
3: το
2: είναι σημαντικό.
3: Το γράφει και η έγκυρη εφημερίδα, η δική σας.
2: Ιδιανούς, ναι.
3: Για την αλλαγή στο τεκμαρτό, τρόπο.
2: Των ελεύθερων επαγγελματιών. Ναι.
3: Εδώ υπάρχει μια ανάγκη να δούμε αδικίες και βέβαια δεν το βλέπω να καταργηθεί τελείως, αλλά σίγουρα θα γίνουν κάποιες διορθώσεις.
2: Με τις ασφαλιστικές φορές τι θα γίνει.
3: Τις ασφαλιστικές φορές. Εδώ μιλάμε για το μη μισθολογικό κόστος. Όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να βάλει στην τσέπη του 1000 ευρώ, στην επιχείρηση στοιχίζει 1650. Αυτό λέγεται το μη μισθολογικό κόστος. Εδώ λοιπόν το οικονομικό επιτελείο έχει μελετήσει το οικονομικό επιτελείο. Η κυβέρνηση έχει κατά νου, μην ξεχνάμε, είναι 5 μονάδες μέχρι τώρα, 5,4 που έχουν μειωθεί. Άλλη μια μονάδα βλέπω να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός να μειωθεί, δηλαδή οι ασφαλιστικές φορές. Είναι πολύ σημαντικό
2: γιατί
3: το μισθολογικό κόστος.
2: Τέλος επιδιδεύματος.
3: Τέλος επιδιδεύματος. Εδώ έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια στα φυσικά πρόσωπα. Παραμένουν σε εταιρείες. Είναι υψηλό. 800 στις μικρές πόλεις, 1000 και για κάθε υποκατάστημα. Εδώ προτείνεται, η αγορά προτείνει ή να καταργηθεί τελείως. Αν όχι τουλάχιστον σταδιακά, να μην επιβαρύνεται μια επιχείρηση που έχει 2-3 υποκαταστήματα. Να μην επιβαρύνεται για το φόρο στα υποκαταστήματα. Είναι ένας φόρος, το τέλος επιδέματος. Αν έχω κέρδη ή ζημιάς, είναι μόνιμα. Εδώ δεν συνδυάζεται με κερδοφορία. Άρα είναι ένας φόρος που το έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση να το καταργεί, όπως έκανε και στα φυσικά πρόσωπα. Νομίζω ότι θα έχουμε και εδώ μια.
2: Τι άλλο εξετάζεται.
3: Πάμε τώρα στις προτάσεις που έχει δώσει η αγορά και είναι πολύ σημαντικά.
2: Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη της αγοράς δεν εξετάζονται.
3: Ναι. Ακριβώς.
2: Και αυτά. Ωραία, οκ. Okay. Πάμε τώρα στις προτάσεις αγοράς. Τι προτείνετε εσείς λοιπόν?
3: Εμείς προτείνουμε μια σειρά από αρκετά μέτρα. Και
2: για πες μας μερικά.
3: Να συνεχίσει.
2: Πάμε στην ουσία, Γιώργο, να τρέξουμε λίγο.
3: Θέλω να τονίσω αυτό. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να γίνει ο λογαριασμός του συνεπούς φορολογούμενου. Η επιχείρηση πρέπει να.
2: Άρα, επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων.
3: Τι πρέπει να βλέπω για να επιβραβεύω, τη συνεπιά τη, την επενδυτική δραστηριότητα και την πρόσληψη προσωπικού και όλα αυτά πρέπει λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε δικαίων και αδίκων να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν στο τραπέζι αρκετές προτάσεις. Να θυμίσω πολύ σύντομα, εκτός από αυτά που είπαμε, τα φορολογικά μέτρα.
2: Mm-hmm.
3: Υπάρχει ανάγκη επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν και μέχρι τώρα είναι 5 ετής η διαγραφή των ζημιών να γίνει 10 ετής, όπως είναι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει κράτο μια επιχείρηση να διαγράψει τις ζημιές με κέρδη τα επόμενα χρόνια, διότι έκανε επενδύσεις, άρα έχει αποσβέσεις, άρα έχει ζημιές.
2: Άρα, επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, ταχύτερες επιστροφές φόρου, απλούστερο φορολογικό σύστημα, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αναλογικότερα πρόστιμα. Αυτά θα ήταν, αν όλα αυτά εφαρμόζονταν, τα ιδεατά, η ιδεατή εξέλιξη για την ελληνική αγορά. Συμφωνείς, αγαπητέ Γιώργο?
3: Συμφωνώ και.
2: Άρα η αγορά δεν ζητά μόνο μειώσεις φόρων, ζητά ένα μόνιμο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
3: Βεβαίως και είναι μερικά πράγματα εξόφθαλμα που πρέπει να διορθωθούν. Δηλαδή έρχεται ο νομοθέτης και λέει τώρα νέο επιχειρηματία, ένα παιδί που βγαίνει στην αγορά. Βεβαίως έχουμε δώσει κίνητρα για τους νέους και δεν έχουν φόρο μέχρι 25 ετών, πόσο είναι, αλλά ένα μικρό τζίρο που κάνει 10.000 του μειώνει σε 4,5% το
2: Γιώργο, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ελληνική αγορά δεν επιβραβεύει ποτέ τον συνεπή φορολογούμενο. Και τον συνεπή δανειολήπτη, θα σου έλεγα επίσης. Είναι τρομερό.
3: Είναι δίδυμα. Είναι δίδυμα. Πολύ σωστά το είπες. Και μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες λένε ότι εγώ είμαι συνεπέστατη, επενδύω, δημιουργώ νέες θέσεις εργασίας, αυξάνω τη μισθή, αξιοποιώ την κοινοτομία, ναι, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και δεν απολαμβάνω κανένα μέτρο. Άρα λοιπόν εδώ η νέα φιλοσοφία, η νέα αντίληψη και η ανάγκη να πάμε σε νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Κινητροποίηση, θα έλεγα τη λέξη με πολύ.
2: Πέστε τα στο Υπουργείο Οικονομικών να σας ακούσει εσάς τους εκπροσώπους αγοράς. Τώρα, φορολογικές δηλώσεις 26. Τελειώνει η ημερομηνία. Μέχρι 15 Ιουλίου είναι. Εξ όσων γνωρίζω, δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Πες μας μερικά στατιστικά στοιχεία και ποια είναι η εικόνα μέχρι σήμερα.
3: Να θυμίσω ότι έχουν τράτο ακόμη άλλες 15 μέρες οι εταίροι των εταιριών, δηλαδή ομόρυθμες, ετερόρυθμες, οι εταίροι αυτοί που συμμετέχουν σε εταιρείες. Αυτοί έχουν ακόμη το 15 ημέρο, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουλίου. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι είναι 15 Ιουλίου. Προσανατολίζεται, εάν μείνουν κάποιες δικαιολογημένα πίσω δηλώσεις, κυρίως των εταιριών. Ο κ. Πιτσιλής το έχει πει αυτό, ότι έχουμε μείνει πίσω εδώ στις εταιρείες, γιατί είναι και οι δυσκολότερες. Υπάρχει μια εκδοχή και από το Οικονομικό Μυστήριο και από την ΠΟΦΕ να δοθεί μια μικρή παράταση. Να θυμίσω, Γιάννη, ότι όσοι έχουν κάνει έγκαιρα τις δηλώσεις τους και μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο, περιμένουν την έκπτωσή τους. Αν έκαναν μέχρι 30 Απριλίου 4%, μέχρι 15 Ιουνίου 3% και τώρα 15 Ιουλίου 2%.
2: Τώρα.
3: Είναι πολύ σημαντικό, εάν μπορούμε. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί κάποιοι θα κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσα στην ίδια προθεσμία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς που αφορούν κάλυψη τεκμηρίων, ανάδοση κεφαλαίου, η γνωστή κωδική 787, 788. Και μπορεί να
2: μειώσει
3: σημαντικά το φόρο ή να αποτρέψει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Η εικόνα που μου λες, Γιάννη, μέχρι σήμερα ένα στους τρεις δηλώσεις είναι χρεωστική. Με ένα πρόσθετο φόρο 1866, ανεβασμένο σε σχέση με πέρσι.
2: Έτσι.
3: Το 31%, αγαπητέ Γιάννη, των δηλώσεων είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή 304. Εδώ μου είχε πάλι ένα θέμα.
2: Πόσο είπες είναι πιστωτική?
3: Οι πιστωτικές σε μέση επιστροφή 304
2: μάλιστα,
3: ευρώ.
2: Μάλιστα.
3: Το 31%.
2: Ναι, λέω από 31% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, μάλιστα.
3: Ναι. Και βέβαια το 36% είναι μηδενικές. Μου έχεις βάλει ένα θέμα και το ερεύνησα. Ζήτησα από την ΑΔΕ και από τον κύριο Βυσιλή να δούμε πόσο ταχύτερα και είναι και ένα αίτημα της. Γιατί δεν είναι μόνο οι επιστροφές, ΦΠΑ κλπ. Εξαγωγικές επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν μια εξαγωγική επιχείρηση που κρατάει, δεν έχει φόρο και πρέπει να πάρει πίσω το ΦΠΑ να μην επιστρέφεται γρήγορα. Εδώ λοιπόν, για αυτά τα ειδικά τις δηλώσεις τώρα που κάνουμε όλοι, όσοι έχουν να πάρουν φόρο πίσω, πράγματι μέχρι τώρα έχει επιστραφεί το 90% αυτών των δηλώσεων, έχει γίνει επιστροφή. Βέβαια πρέπει να θυμίσω κάποιοι που δεν παίρνουν και ρωτήσουν, μα δεν μου ήρθε με ένα επιστροφή. Του λες, αγαπητέ φορολογούμενοι, έχεις δηλώσει το σωστό IBAN. Το θυμίζουμε.
2: Σε πόσες μέρες περίπου επιστρέφονται τα χρήματα σε όσους έχουν επιστροφή?
3: Μέχρι τώρα η πρακτική, αυτό που είπα, το 90% κυμαίνονται μέσα σε 10 μέρες.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι περιπτώσεις γνωστών φίλων και που έχουμε κάνει μέρημνα για να γίνει γρήγορα. Γιατί το δικαιούνται και πρέπει και έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα.
2: Νομίζω να κλείσουμε με τις προτάσεις αγοράς. Δεν απαραίτητο να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα και δεν μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό σύστημα. Μπορεί όμως να υπάρχει επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, ταχύτερες επιστροφές φόρου, απλούστερο φορολογικό σύστημα, σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αναλογικότερα πρόστιμα. Και νομίζω η προτάσεις είναι προς σωστή κατεύθυνση. Γιώργο Χριστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι ένα ρεαλισμό και ακούς την κεντρική ιδέα.
2: Μάλιστα.
3: Ότι
2: λοιπόν,
3: η συνεπής επιχείρηση πρέπει να διαγνώσκεται και να.
2: Την καλημέρα μας, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα. Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
5: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
5: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διαμορφωμένο.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
0: Μπάριο All Day Cafe Bar.
2: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
2: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
11: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση

0: εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
2: Χιούστον!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Ου! Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820 29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Της κατάστασης στην περιοχή και πάρα πολλοί τουρίστες που πήγαιναν κυρίως στο Ντουμπάι, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν πήγαν εκεί και προτίμησαν μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Αυτές οι τέσσερις χώρες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Τα στοιχεία φαίνονται και από το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα όχι μόνο οι επιδόσεις επίπεδο συναλλάγματος, αλλά και οι αφίξεις μέσω αεροσκαφών. Είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία μπορούν να βγουν μεγάλα συμπεράσματα. Γιατί οι τουρίστες, κατά κύριο λόγο, δεν λέω όλοι, κατά κύριο λόγο έρχονται με αεροσκάφη, με αεροπλάνα. Υπάρχουν βέβαια και οι τουρίστες που κατεβαίνουν από βαλκανικές χώρες στη Βόρεια Ελλάδα και οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν αεροδρόμια, έρχονται με τα αυτοκίνητά τους ή με άλλο τρόπο. Εμείς αναφερόμαστε στους δείκτες που αφορούν τα αεροδρόμια. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρώτο εξάμηνο είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, το ότι έχει αλλάξει η ποιότητα του τουρισμού και ότι πολλά μαγαζιά της εστίασης δεν κάνουν τη δουλειά όπως παλαιότερα, δεν κάνουν την ίδια δουλειά όπως παλαιότερα, αυτό είναι αληθές. Νομίζω στη συζήτηση που είχαμε πριν με τον Νίκο Τοσάνση, λόγω της πληθώρας των Airbnb και του γεγονότος ότι αρκετοί τουρίστες πηγαίνουν και αγοράζουν τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και όχι, δεν επιλέγουν ταβέρνες ή άλλου είδους ρεστοράν, καταμαρτυρά και την αλλαγή στον τρόπο που πλέον οι τουρίστες χρησιμοποιούν την καθημερινότητά τους. Όπως θα κάναμε και εμείς εδώ, έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εμείς, αν πηγαίναμε κάπου στο εξωτερικό, αν επιλέγαμε κάπου να πάμε στο εξωτερικό, δεν θα κοιτάζαμε να διαλέξουμε φθηνότερες αλλά εξίσου ποιοτικές διακοπές? Αυτό φαντάζομαι σκέφτονται και οι φίλοι μας οι ξένοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος ο λογοθέτης μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν το καταλαβαίνει κανείς, δεν νομίζω χρειάζεται να το διαβάσω. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά δεν γίνεται αντιληπτό. Νίκο, στείλε μερικά μηνύματα να μπορούν να γίνονται αντιληπτά και από μένα και από τους φίλους ακροατές. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να διαβάσουμε τα μηνύματά σου. Είσαι παλιός φίλος ακροατής. Είναι μηνύματα που και συντακτικά αλλά και στα σημεία στίξης δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παναγιωτίδη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτίδη.
9: Είσαι ωραία σαν αμαρτία.
8: Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στη Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν και με τον Μάνο Κρανίδη. Την ανάγκη για ειδικές μελέτες που αφορούν τη σταθερότητα του εδάφους προτάσουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί και φορείς της αυτοδιοίκησης στη Real News. Ωραίο χρηστικό θέμα από τη Real News. Άλλα θέματα. Το προφίλ των δολοφόνων, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών, η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ, πολύ σημαντικές αυτές οι στρατιωτικές συμφωνίες και εξαιρετικά καθοριστικές για το μέλλον και τις ισορροπίες στην περιοχή, προσθέτω εγώ. Εταιρεία δολοφόρων της τουρκικής μαφίας, στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων επικεντρώνται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Ο 28χρονος προφυλακίστηκε χθες. Και ένα ακόμα χρηστικό θέμα από το πρωτοσέλιδο της Real News. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο για μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Πολλά μηνύματα ακροατριών. Έχω τον φίλο τον Νίκο, το δικηγόρο από το Άμστερνταμ. Έχω το φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Έλληνες ομογενείς, δυνατοί οι ακροατές του Real FM. Έχω τον αγαπητό φίλο τον κύριο Νικολόπουλο από τη Μαδρίτη, ο οποίος αυτός δεν είναι ομογενής, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, αλλά από την Ελλάδα έφυγε και πήγε στη Μαδρίτη και κάνει τις διακοπές του. Και έχω και τον κύριο Παυλίδη, τον αγαπητό φίλο ακροατή, που τα ρίχνει στον Τσίπρα και τα ρίχνει χοντρά. Έχω και ένα μήνυμα πολύ θετικό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη του κυρίου Γιώργου Καρά. Το λέω αλληγορικά πολύ θετικό, γιατί ο φίλος αυτός μάλλον είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το διαβάσω σε λίγο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
9: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
10: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
12: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
15: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
16: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
15: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
16: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
15: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
17: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
15: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
17: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
19: Στις 5 Ιουλίου του 1946, σαν σήμερα, ο Λουί Ρεάρ συντάραξε το Παρίσι. Δεν έβαλε βόμβα, έκανε επίδειξη μόδας με τα πρώτα μαγιό μπικίνι που σχεδίασε. Αφήνουμε τα μπικίνι και πάμε στις φανέλες. Μια τέτοια φορούσε στα γήπεδα ο ποδοσφαιριστής Νούνο Γκόμες, που γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα. Πάμε και λίγο πιο μπροστά, στο 1986, σαν σήμερα, όταν η Τζάνετ Τζάκσον έκανε ακόμη ένα νούμερο 1 στα charts με το άλμπουμ Control. Control, που σημαίνει έλεγχος. Τον έλεγχο της φύσης πέτυχαν και οι επιστήμονες το 1996, σαν σήμερα, όταν γεννήθηκε το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Dolly.
18: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Γεια σου, Άρχοντα Παύλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, άλλο οι γεμάτες παραλίες και άλλο τα γεμάτα ταμεία. Με το σημερινό κόστος λειτουργίας η κερδοφορία δεν είναι αυτονόητη. Καλό πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο. Καλημέρα, Γιάννη. Η Ελλάδα, κατά την εκτίμησή μου, αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια και ας μην αρέσει σε ορισμένους. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος με το ονοματεπώνυμό του από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται οι καλοζωισμένοι εγωπαθείς πολιτική νάρκηση, όταν με στόμφο προσπαθούν να δικαιολογήσουν μετατάξεις και βολέματα συγγενικών προσώπων, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι ο κόσμος, πρώτον, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το βιογραφικό του βολεμένου. Δεύτερον, δεν πείθεται ότι υπάρχει δουλειά που να αξίζει τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που αμείβονται. Τρίτον, ξέρει πως γίνονται δουλειές. Και ναι, το όλοι οι ίδιοι είναι μπορεί να ενοχλεί, αλλά ισχύει τελικά. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Όταν ο Τσίπρας Γιάννη έφερε το τρίτο μνημόνιο, το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα γιατί τον κατηγορούν? Καλημέρα στην κυρία Μπερκοβίτς. Να είστε καλά, κυρία μου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει. Διαβάζετε όλα τα μηνύματα από το πρωί και μπράβο σας. Σχεδόν όλα, η αλήθεια είναι. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Αλλά από το πρωί έχουμε διαβάσει περισσότερα από 100 μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα, Γιάννη, από το Λόγκο Αιγίου. Αυτόν τον ψυχοπαθή που δήλωσε ότι θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους που πήγαν στην κηδεία του Χομεϊνί. Αλλά δεν το κάνουμε γιατί δεν θα έχουμε κανένα να διαπραγματευτούμε. Ποιος θα τον μαζέψει?
0: Και εσύ θα ονειρευτείς όταν θα σβήσουν τα φώτα της γιορτής.
8: Να πούμε ότι είναι καλύτερη η κατάσταση όσον αφορά την πυρκαγιά στο ωραίο καστρό μετά την ολονύχτια μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εν αέρια μέσα από το σήμερα το πρωί. Μόλις ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από αέρος, βελτιώθηκε η κατάσταση. Όμως, κάηκαν 3-4 επιχειρήσεις βιοτεχνίες στην ευρύτερη περιοχή. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής η εικόνα είναι ότι ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό. Μέχρι στιγμής, λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο δασικό τμήμα, που είναι και το πιο επικίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή. Να σας πω ότι τοξικό νέφος έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Μαύρη μαυρίλα. Και ο Βοριάς, έτσι όπως φυσάει ο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη, έχει μεταφέρει σωματίδια από τα πλαστικά τα οποία καίγονταν. Ξέρετε από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά, Την προηγούμενη φορά στο Ρεοκαστρό ξεκίνησε από το πέταγμα ενός αναμένου τσιγάρου, όπως επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ που έπαιξε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα από τι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος δεν ξέρω τι είχε φτιάξει στο αυτοκίνητό του, έκανε κάποιους επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και στη συνέχεια ανάφλεξη. Ακουμπούσε τμήμα της εξάτμισής του, δεν το κοίταξε, δεν έκανε σέρβις ο άνθρωπος αυτός, κάτω στο χώμα, και η πρόσκρουσή του με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο δημιούργησε σπινθήρα, ο οποίος ξεκίνησε από ξερά χόρτα τα οποία δεν είχαν κοπεί. Ακούστε να δείτε τι μπορεί να συμβεί, Το αυτοκίνητό του καταστράφηκε ολοσχερός, έγινε κάρβουνο. Συνελήφθη ο 76χρονος από αυτόν που ήταν σε έναν αγροτικό δρόμο στην περιοχή. Ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Έχει συλληφθεί ο 76χρονος.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Χρήστο Κρίγκα, όπως έχουμε κάθε Κυριακή, να σχολιάσει μερικά πράγματα και να μας πει, να μας εξηγήσει τι θα γίνει με αυτή τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, τον λεγόμενο Μίδα, πότε θα ανοίξει η εφαρμογή αυτή και τι θα γίνει με τη διόρθωση των τετραγωνικών στο νέο αρχείο αυτοκινήτων. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Πάντα μιλάμε για την ιερή αγελάδα του φορολογικού μας συστήματος.
0: Ναι, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό είναι το λεγόμενο Μίδα.
1: Αυτό που ακούει ο κόσμος στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξαναεπανέρχεται τώρα μετά από κάποιους μήνες. 25 έκτου του 2026 είχαμε τον νόμο 5313, ο οποίος δίνει ένα καινούριο πλαίσιο. Κυρίως, Γιάννη, με το άρθρο 128 αναφέρεται το τι υποχρέωση έχουν οι φορολογούμενοι αν τα πραγματικά τετραγωνικά είναι μεγαλύτερα, περισσότερα ή λιγότερα από τα δηλωμένα. Βασική αρχή του νόμου είναι, και εδώ περιμένουμε και τη διευκρίνηση από την Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι ότι δηλώστε, πείτε μέσα κανονικά, κάντε τις δηλώσεις μεταβολής των τετραγωνικών. Mm-hmm. Εμείς ασχοληθούμε για τον ένφια του 2027 και μετά. Πάντα ο Έλληνας τι φοβάται, Γιάννη, στη δήλωση των ακινήτων. Να πούμε βέβαια πρώτα-πρώτα τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα τραβήξει από το Ε9 και από το Ε2 όλα τα ακίνητα. Θα πάρει στοιχεία από την ΔΔΕ και θα πάρει και στοιχεία από το κτηματολόγιο. Άρα έτσι θα συνθέσει την εικόνα των ακινήτων για τον κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά. Και μετά θα δοθεί ένα χρονικό διάστημα για τους φορολογουμένους να μπουν μέσα να κάνουν τις μεταβολές. Αυτό που πάντα, Γιάννη, φοβόταν ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αν δεν είχε δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά, μην έρθει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και κάνει φορολόγηση των προηγουμένων ετών που δεν έχουν δηλωθεί. Να πούμε δύο σημαντικά θέματα εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Παρόλο που ο νόμος ρητά αναφέρει ότι εξετάζει το ΕΡΦΕ του 27 μετά, δεν αναφέρει βέβαια ρητά τι γίνεται με τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς να πούμε το εξής, ότι σίγουρα θα προκύψει ένα θέμα, γιατί ο κώδικας φορολογίας προβλέπει, ο κώδικας διοικητικής φορολογίας προβλέπει ότι πάντα γίνεται ένας έλεγχος εντός της τελευταίας πενταετίας. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, Γιάννη, που το ξέρουμε όλοι. Όσοι έχουν μεταβιβάσει τα παιδιά μας ή όσοι έχουν πραγματοποιήσει αγοροπολισίες, ξέρουμε ότι αναζητείται ένφια της τελευταίας πενταετίας. Τι θα γίνει στην περίπτωση που έχουμε αλλαγή ακινήτων?
0: Τώρα, ο σχεδιασμός προβλέπει, διαβάζω, ότι η ΑΔΕ θα μεταφέρει στο ΜΙΔΑ τα στοιχεία των ακινήτων που είναι δηλωμένα στην εφορία, τα έντυπα δηλαδή Ε9 και Ε2, στο Εθνικό Κτηματολόγιο και στον ΔΔΕ. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τους πολίτες, θα μπορείς δηλαδή με τους κωδικούς του τάξης να μπεις μέσα και να διαχειριστείς κάποια δεδομένα από τα κινητά σου ή όχι?
1: Σωστό, Γιάννη, αυτό που ρωτάς. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό θα γίνει.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Θα πάρει το Big Data η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα το ρίξει σε αυτή την καινούργια πλατφόρμα και θα δίνει μετά σε εμάς την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να κάνουμε αυτή τη δηλωτική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Μια νέα πλατφόρμα, κάτι καινούριο, ναι, κάτι καινούριο. Γιατί, Γιάννη? Γιατί έχει δείξει η πραγματικότητα ότι η πραγματική επιφάνεια των ακινήτων διαφέρει πάρα πολλές φορές. Είχαμε λάθος τετραγωνικά.
0: Ναι, αυτές οι διορθώσεις που θα χρειαστούν. Για να το καταλάβουμε, δηλαδή ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα, τα ποσοστά συνειδιοκτησίας, της χρήσης ακινήτων ή ακόμα και την ακριβή γεωγραφική του θέση στο κτηματολόγιο, πώς θα διορθωθούν? Τι θα πάρει ως δεδομένο, δηλαδή, το νέο Μητρό?
1: Πρόσεξε, αυτό τώρα θέλει καινούργια πράγματα. Να πάρει στο δεδομένο το πραγματικό γεγονός. Επειδή σε αυτές τις τέσσερις.
0: Ναι, ποιο είναι το πραγματικό γεγονός? Αν είναι όλα αυτά μπερδεμένα και διαφορετικά, ποιο είναι το πραγματικό γεγονός?
1: Γιάννη, αυτό που θα τραβήξει μέσα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να λέει για ένα κίνητο παράδειγμα ότι είναι 85 τετραγωνικά. Αν από τους τίτλους σου και το πραγματικό γεγονός, εσύ ακόμη και αν έχεις νομιμοποιήσει τετραγωνικά, τα τετραγωνικά παράδειγμα είναι 92 αντί για 85, εσύ οφείλεις να βάλεις τα πραγματικά τετραγωνικά. Γιατί γίνεται αυτή η πλατφόρμα? Γιατί μέχρι τώρα αυτή η διασπορά που υπήρχε σε διάφορες άλλες πλατφόρμες γύρω-γύρω, είτε από το ΔΔΕ, είτε στους Δήμους, είτε στο Ε9, δεν βοήθησε τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Άρα έρχεται το κράτος τώρα με μια συνολική νέα πλατφόρμα να πάρει την πραγματική
0: Ωραία.
1: Εικόνα.
0: Άρα
1: θα
0: λοιπόν είναι
1: δηλώσει,
0: θέμα.
1: Θα τη δηλώσει ο Έλληνας την πραγματική εικόνα. Αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο.
0: Ναι. Άρα περίπου 7 εκατομμύρια και κάτι είναι οι Έλληνες ιδιοκτήτες.
1: Βέβαια,
0: οι ιδιοκτήτες, μάλλον μην τους πω Έλληνες, οι ιδιοκτήτες στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να είναι και αλλοδαποί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που θέλω να καταλάβω, δηλαδή, θα χρειαστεί να τα ξαναδηλώσουμε εμείς όλα τα κινητά αυτά ή θα γίνει αυτοματοποιημένη η διαδικασία?
1: Θα γίνει αυτοματοποιημένη, θα πέσουν αυτοματοποιημένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην πλατφόρμα.
0: Και εμείς θα τα εγκρίνουμε.
1: Και εμείς θα τα εγκρίνουμε. Η δήλωση για να δηλώσεις παραπάνω τετραγωνικά, το λέει ο νόμος, μπορεί να γίνει παράδειγμα μπαίνοντας μέσα, είναι σαν να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τα πραγματικά τετραγωνικά. Που χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου όταν δηλώσει παρακάτω τετραγωνικά. Είναι εύλογο γιατί το κράτο εκεί χάνει φόρου. Σίγουρα μια πλατφόρμα η οποία θα βοηθήσει. Ελπίζουμε, Γιάννη, μέσα στα χρόνια, γιατί έχουμε δει κτηματολόγιο, έχουμε δει ΔΔΔ, έχουμε δει Δήμου. Να θυμίσω κάτι για του Δήμου. Η προηγούμενη δήλωση που είχε γίνει στου Δήμου και αφορούσε 60 εκατομμύρια νέα τετραγωνικά τα οποία δεν ήταν δηλωμένα για τα κίνητα στου Δήμου. 2.600.000 Έλληνες πήγαν, δήλωσαν μέσα στην πλατφόρμα των Δήμων διαφορετικά τετραγωνικά. Άρα φαντάζεσαι τι έχει να γίνει τώρα σε αυτή την πλατφόρμα που θα συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Με πλατφόρμες να ασχολούμαστε και να έχουμε ώρα και διάθεση για να ανεβάζουμε στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρίγκα.
1: Καλημέρα,
0: Γιάννη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Ο Λεωνάρδος, ο Κονδύλης γράφει καλά λόγια του Χρήστο, ενημερωμένος και ξεκάθαρος ο συνομιλητής σας. Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα Γιάννη. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών πρώτα κάνει το ρουσφετάκι, αν είναι ρουσφετάκι, και μετά το βγάζει στη δημοσιότητα και λίγο παραποιημένο. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη. Όλο το βράδυ χτυπούσε το 112 μέχρι στιγμής εδώ στην Τούμπα. Δεν είχαμε ντουμάνια, αλλά χθες είχαμε έντονη μυρωδιά καμένου πλαστικού. Ο φίλος ο οποίος, ο DJ Μάνος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και πάντα μας ενημερώνει για τα θέματα αυτά. 9:30 Νικόλας Φαραντούρης απαντά στα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στα όσα καταγγέλλονται από τον κύριο Λαζαρίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν εξέδωσε ανακοίνωση, ούτε άλλο κόμμα εξ όσων γνωρίζω, για αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται δεξιά και αριστερά. Θα μας πει κατά πόσο αυτά είναι πραγματικά, σχετικά με την απόσπαση της συζύγου του στη μόνιμη δική αντιπροσωπεία των Βρυξελών. Λίγα λεπτά υπομονή. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχει κινητικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο κύριος Καραμέρος χθες από βουλευτής και ο κύριος Ζαχαριάδης παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος. Χθες βγήκε ο κύριος Νίκος Μωραΐτης, ο πρώην στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ο στιχουργός, και μέσω του γνωστού, μέσω του λογαριασμού του στο X, το πρώην Twitter, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε όσους παραιτούνται. Τους χαρακτήρισε, τους αποκάλεσε παλτά και τοξικά ανθρωπάκια και είπε ότι θα πηγαίνουν να γράφονται μέλη στο Τσίπρα και στο τέλος θα τους αφήσει ο Τσίπρας εκτός ψηφοδελτίων. Αυτό δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και μάλιστα δυνατά. Να παρετούνται δηλαδή όλοι αυτοί χωρίς να είναι σε συνεννόηση με τον Τσίπρα και τελικά να μείνουν έξω από τα ψηφοδελτία της Ελλάς. Ή τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, δεν ξέρουμε πόσοι. Να σας πω ότι προς το κόμμα Τσίπρα πηγαίνει και ο Γιάννης Σαρακιώτης. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής ευθειότητας, δεν έχει ακόμα παραιτηθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Να σας πω ότι παίζει σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η συνέντευξη που μας παραχώρησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, που έβγαλε και την είδηση ότι την Πέμπτη, την Τετάρτη ψηφίζεται το σχέδιο νόμου για την προστασία και τη διαφάνεια των πολιτών στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές, αλλά και την Πέμπτη θα έχει νέα σύσκεψη με τους εκπροσώπους της αγοράς και τους υπεύθυνους των σούπερ μάρκετ. Να δουν δηλαδή πώς θα εξειδικευθούν οι κωδικοί στους οποίους από 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει μεγάλη μείωση των τιμών. Τώρα να πούμε 2-3 πράγματα και για τα αθλητικά. Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν την Γαλλία ως φαβορή. Βέβαια δεν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ τον τίτλο του φαβορή. Ζορίστηκε πολύ απέναντι στην Παραγουάη. Προκρίθηκαν στους 8 οι τρικολόρ, αλλά προκρίθηκε δύσκολα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα δούμε, τι έχουμε. Χθες το Μαρόκο έριξε τριάρα στον Καναδά, κέρδισε 3-0, άρα και το Μαρόκο πέρασε στη φάση των 8. Σήμερα στις 11, παιχνιδάρα, Βραζιλία-Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν τυχαία ομάδα, οι Vikings έχουν τον Χάλαντ μπροστά και παικταράδες που παίζουν στην Bundesliga και την Premiership και είναι δύσκολη ομάδα. Στις 3, Μέξικο-Αγγλία, και αυτό μεγάλο παιχνίδι. Στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή σήμερα προς Δευτέρα. Αύριο το βράδυ Δευτέρα στις 10 Ισπανία-Πορτογαλία, μεγάλο ντέρμπι των Ιβύρων, ντέρμπι της Μεσογείου. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρα προς Τρίτη, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες. Μεθαύριο Τρίτη προς Τετάρτη, Τρίτη μάλλον, 7 η ώρα το απόγευμα, Αργεντινή-Αίγυπτος. Και κλείνει η σειρά των 16 για να πάνε οι ομάδες 8, μεθαύριο στις 11 η ώρα, Ελβετία-Κολομβία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε και εμείς στην Ευρώπη. Ευτυχώς, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια είναι μετά τη μία τα ξημερώματα. Πού να τα παρακολουθείς αν σηκώνεσαι πρωί? Εν τω μεταξύ, άλλη χάρη έχει τώρα να βλέπεις τον αγώνα live και άλλο να βλέπεις μετά τα στιγμιότυπα. Δεν λέει. Λοιπόν, τα γραφεία στοιχημάτων δεν σημαίνει. Συνήθως το Μουντιάλ το παίρνει αυτός που δεν είναι φαβορί, έτσι. Δίνουν πρώτο φαβορί τη Γαλλία, πολύ λογικό, γιατί έχει παιχταράδες η Γαλλία, ειδικά με τον Εμπαπέ μπροστά. Με δεύτερο φαβορί την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Την Αγγλία, κατά τη δική μου εκτίμηση που θα σηκώσει το Μουντιάλ, δεν είμαι Αγγλία. Απλώς εκτιμώ ότι μετά από πολλές δεκαετίες ήρθε η ώρα να το πάρει η Αγγλία. Τη δίνουν τέταρτο φαβορί. Και πέμπτο φαβορί η Ισπανία.

0: Έχουμε απάντηση, Κώστα Ζαχαριάδη κατά Μωραϊτή. Τον αποκαλεί αυτόκλητο πορτιέρι στο κόμμα Τσίπρα και τον καλεί να μην χρησιμοποιεί το όνομά του. Εν τω μεταξύ, τα πράγματα αγριεύουν με το θέμα της κυρίας Καρισιανού. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Μετά από δημοσιεύματα τα οποία επιβεβαιώθηκαν, η κυρία Καρισιανού έχει μια εμπλοκή με ένα ακίνητο το οποίο αγοράστηκε μέσω πληστηριασμού. Η κυρία Καρισιανού έμπλεξε το πρώην στέλεχος της, της Ελπίδας, τον κύριο Ιωάννη Φρονιμάκη. Ο κύριος Φρονιμάκης χθες ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση κατά της κυρίας Καρισιανού. Γράφει μάλιστα, τώρα πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Συνέχεια θα έχουν οι διάφοροι οι οποίοι με βρίζουν, με απειλούν και με συκοφαντούν μέσω διαδικτύου. Ο κύριος Φρονιμάκης χαρακτήρισε συκοφαντικά τα όσα είπε η κυρία Καρισιανού, ότι την εκβίασα για κινητό. Η κυρία Καρισιανού, για να δικαιολογηθεί για την αγορά κινήτου, είπε ότι εκβιάστηκε από τον πρώην σύντροφό της στο κόμμα και πρώην πολιτικό σύντροφο, εννοώ, όχι σε προσωπικό επίπεδο, και πρώην συνεργάτη της, τον κύριο Φρονιμάκη, κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ο κύριος Φρονιμάκης. Και από ό,τι φαίνεται γίνεται χαμός εκεί πέρα στο κόμμα Καρισιανού. Θα υποβάλει τη Δευτέρα μήνυση ο κύριος Φρονιμάκης. Η κυρία Καρισιανού βγαίνει και απολογείται με το ακίνητο για τον, από τον πληστηριασμό. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα εκεί. Πότε πρόλαβαν σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι άφθαρτο και δεν έχει πορεία ούτε καν μηνών, παραμερικών εβδομάδων να πλακωθούν και να φύγουν 4-5 ήδη και να αρχίσει ο ένας να μηνύει τον άλλον, είναι ένα ερώτημα. Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα Μάνο. Το Gav Wallet που έχουμε στο κινητό και έχουμε μαζεμένα όλα μας τα έγγραφα, όπως ταυτότητα και στοιχεία του οχήματός μας, άδεια ασφάλεια ακταίου ισχύουν για την τροχία και για όλο το δημόσιο. Βεβαίως, βεβαίως. Και η ψηφιακή ταυτότητα που έχουμε στο Gav, στο Wallet μας, στο κινητό, και το δίπλωμά μας και η άδεια, η άδεια κατοχής αυτοκινήτου, και το δίπλωμα και η άδεια αυτοκινήτου, όλα αυτά νομιμοποίησε να τα παρουσιάσεις, να τα δείξεις στην τροχιά και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή. Να πω την καλημέρα μου στον στο Γιάννη. Η Βραζιλία, δηλαδή, είναι έτσι σχεδιασμένες οι κληρώσεις, Γιάννη, που μία ομάδα της Ευρώπης θα πάει σχεδόν σίγουρα στον τελικό και άλλη μία από τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, η Βραζιλία και η Αργεντινή δεν θα παίξουν μαζί. Θα παίξουν μαζί μέχρι τον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα, μία εκ των δύο θα πάει στον τελικό. Η Αγγλία θα συναντήσει πιθανότατα δύο δυνατές ομάδες για να τις περάσει, αν περάσουν βέβαια όλες αυτές. Τη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι φτιαγμένο έτσι το σύστημα των κληρώσεων για να, και είναι σωστά έτσι φτιαγμένο, για να, στην περίπτωση που επικρατήσουν τα φαβορί, να υπάρχει ένα φαβορί από την πλευρά της Λατινικής Αμερικής στον τελικό και ένα από την πλευρά της Ευρώπης. Να μην υπάρχουν δύο ομάδες από την ίδια ήπειρο δηλαδή. Βεβαίως αυτά είναι οι αρχικοί σχεδιασμοί. Πώς θα σου βγουν μετά τα παιχνίδια και τι ανατροπές ή εκπλήξεις θα γίνουν, κανένας δεν το ξέρει. Για παράδειγμα, το Μαρόκο πέρασε σε 8. Αν περάσει άλλους δύο αντιπάλους, μπορεί να φτάσει τελικό. Να έχουμε ομάδα από την Αφρική δηλαδή στον τελικό του Μουντιάλ. Αυτά είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παίζουν εντός έδρας. Μπορεί να μην έχουν παράδοση στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρετε, μια ομάδα η οποία παίζει εντός έδρας και οπωσδήποτε επηρεάζονται και οι διαιτητές και το κλίμα γενικότερα υπέρ της, ποτέ δεν ξέρεις πόσο ψηλά θα φτάσει. Και έχουν και εύκολο αντίπαλο, σχετικά εύκολο. Αν μπορείς να πεις ότι οι ομάδες αυτές είναι εύκολες, τη Βοσνία για να περάσουν στην επόμενη φάση. Τέλος πάντων, το συμπέρασμα κατά τη γνώμη μου είναι το εξής από το Μουντιάλ αυτό. Ότι οι αποστάσεις των παραδοσιακά μεγάλων ισχυρών εθνικών ομάδων έχουν μικρύνει από τις μικρές, γιατί πολύ απλά ακόμα και οι μικρές ομάδες, είτε είναι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, είτε είναι της Αφρικής, είτε ακόμα και της Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Βοσνία, που αποτέλεσε έκπληξη η πρόκρισή της, έχουν όλες παιχταράδες. Παιχταράδες που παίζουν στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Δηλαδή στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Κατά συνέπεια, οι παραστάσεις που έχουν είναι τρομερά επαγγελματικές. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά Νικόλας Φαραντούρης απαντά για όλους και για όλα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
10: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682-089-100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
13: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
13: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας, Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
10: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
11: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
10: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
11: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
10: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
11: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
10: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
11: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Αλφα Μπανκ Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 2682 089 100.
12: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ.

0: Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Και είναι ένα ζευγάρι που διαβάζω στα γαλλικά μέσα, δεν το ήθελαν οι Γάλλοι με τίποτα. Θα παίξουν οι Γάλλοι στα προημιτελικά στις 9 Εβδόμου στη Βοστόνη με το Μαρόκο. Ξέρετε τι σημαίνει Μαρόκο, ε? Μια χώρα 35 εκατομμυρίων κατοίκων, εκατομμύρια Μαροκινοί στη Γαλλία, πρώην αποικία των Γάλλων, μία από τις χώρες του Μαγκρέμπ, μαζί με την Αλγερία και την Τινησία. Και το περιμένουν οι Μαροκάνοι το παιχνίδι αυτό πώς και πώς, να αποκλείσουν τους Γάλλους. Τους Γάλλους αποικιοκράτες, τους Γάλλους κακούς. Το τι έχει να γίνει δεν περιγράφεται. Άτυχη η Γαλλία και με δεδομένη την κατάσταση που βρίσκεται το Μαρόκο. Πολύ μεγάλη αραβική μουσουλμανική χώρα. Να φανταστείτε ότι το Μαρόκο έχει κοντά στα 40 εκατομμύρια κατοίκους. 36-37, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η σχέση ιστορική, πολιτισμική και η διπλωματική, η πολιτική σχέση με τη Γαλλία. Γαλλία-Μαρόκο, λοιπόν, ο πρώτος προημιτελικός που έχει ήδη διαμορφωθεί. Θα πέσουν κορμιά στη Βοστόνη, στην ανατολική πλευρά των ΗΠΑ. Προς τα εδώ δηλαδή, προς Ανατολικό. Καλημέρα στο. Οπότε η Γαλλία που είναι μεν το φαβορί σε όλα τα γραφεία στοιχημάτων, τη Γαλλία εμφανίζουν στο φαβορί, βέβαια ποτέ δεν το παίρνει το φαβορί, να ξέρετε, έτσι. Το παίρνει πάντα κάποιος άλλος που δεν είναι φαβορί. Η Γαλλία θα έχει δύσκολο παιχνίδι με το Μαρόκο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα Γιάννη, έχω τις αποδείξεις στο σούπερ μάρκετ σε αυτά που γράφω.

Coca-Cola 1,5 λίτρο συσκευασία 2 τεμαχίων, θες τιμή 3,89 στο My Market και με ποσότητα στα ράφια στο Lidl 3,40, αλλά άδειο το ράφι, και σε ερώτηση εξαντλήθηκαν η απάντηση προ 10 ημερών όλα είχαν 3,39. Παίζουν καθημερινά με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και το παράδειγμά μου η διαφορά τιμών είναι 15%. Καλημέρα στο Γιάννη τον Άπα που ακούει μόνο Γιάννη Παπαγιάννη και Real FM. Μπράβο σου φίλε μου, γι' αυτό μας έχεις εκτοξεύσει μεταξύ άλλων και εσύ στην κορυφή. Καλημέρα και στον άλλο Γιάννη που ακούει μόνο Γιάννη. Μπράβο. Έτσι μπράβο συνονόματε. Μόνο Γιάννη Παπαγιάννη να ακούς. Ο φίλος ο Μάνος ο Τερεζάκης στέλνει την καλημέρα του. Το πρωί, Γιάννη, πολλοί πολίτες στο Open έκαναν παράπονα γιατί τους ζητούσαν, για παράδειγμα, ασφαλιστικό συμβόλαιο έγγραφο και όταν έδειγναν το Gov από το Wallet, τους έλεγαν ότι δεν ισχύει. Φίλε μου, είναι υποχρεωμένοι, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Είναι υποχρεωμένες οι αρχές να δεχθούν το ψηφιακό έγγραφο. Γι' αυτό και υπάρχει και εφαρμογή που μέσω του QR Code μπορείς να διαπιστώσεις αν το ψηφιακό έγγραφο είναι πραγματικό ή όχι. Την οποία έχουν σχεδόν όλοι οι αστυνομικοί, όλες οι αρχές. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Χατζικοσταντίνου που θέτει το ερώτημα το οποίο θα θέσω και εγώ στον Νικόλα Φαραντούρη αμέσως μετά σχετικά με αυτά τα οποία δημοσιεύονται και αυτά τα οποία καταγγέλει από την πλευρά του κύριου Λαζαρίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός που παραιτήθηκε. Τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα θα πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Φαραντούρη. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πάμε 8-11 το πρωί και όχι 7-10. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Κάθε που φαινόσουν από τη γωνιά. Ας περιμένει 10-15 δευτερόλεπτα ο κ. Φαραντούρης. Είναι στη γραμμή να ακούσει ωραίο παλιό τραγούδι της Άννας Βύση.

0: Λοιπόν, καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας από την ηρωική μας Ήπειρο, είμαι στα Γιάννενα.
0: Α, τι έχετε, περιοδία ή κάποια άλλη δραστηριότητα?
1: Πάντα, κάθε Σαββατοκύριακο, όπως ξέρετε, βρίσκομαι και σε μια διαφορετική γωνιά της πατρίδας μας. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Φθιώτιδα, αυτή την εβδομάδα με αφορμή ένα επιστημονικό συνέδριο που έγινε χθες και προχθές. Είμαι εδώ στα Γιάννενα, επιστρέφω σήμερα το μεσημέρι. Συναντήθηκα με φορείς εκτός.
0: Πρέπει να το πω δημοσίως, γιατί το έχω ψάξει ρεπορταζιακά. Εσείς και ο Γιώργος Αυτιάς κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνετε και από μία πόλη στην περιφέρεια. Μπράβο. Γιατί συνήθως οι ευρωβουλευτές μας έχουν συνηθίσει, κύριε Φαραντούρη, να ξαναθυμούνται τη χώρα λίγο πριν τις επόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές.
1: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν πολλά προβλήματα οι άνθρωποι εκεί, από την ερήμωση της Υπαίθρου μέχρι ζητήματα υποδομών, δικτύων υγείας, ακόμα και εθαλομύχλη. Τα Γιάννενα, το ξέρετε ότι είναι μια πόλη που μαστίζεται από την εθαλομύχλη, δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ.
1: Συζήτησα χθες με φορείς εδώ στα Γιάννενα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η χώρα μας είναι πανέμορφη, αλλά τα προβλήματα δυστυχώς αυγατίζουν και καλό είναι όσοι από εμάς ασχολούμαστε. Αύριο στο Στρασβούργο ξεκινάει η Ολομέλεια.
0: Οπότε πάτε, επιστρέφετε Βρυξέλλες.
1: Και βεβαίως μεγάλη ατζέντα από αύριο για τα θέματα των εξωτερικών σχέσεων ΝΑΤΟ σε δύο μέρες, με πάρα πολλές προκλήσεις
0: στην Τουρκία,
1: στην Άγκυρα, και με την πρόσφατη επίσκεψη των τριών επιτρόπων και της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της κυρίας Κάλλας, την οποία επέπληξα την Παρασκευή. Και σε κάποιον δεν αρέσουν όλα αυτά, βεβαίως, για το κοινό Αθηνοκοινοθέν που βγάλαμε με τον Ερντογάν.
0: Θα τα πούμε με συνέχεια.
1: Και ουσιαστικά αναγνωρίζουν εταιρικές στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία, χωρίς να αναφέρουν τις προκλήσεις.
0: Την Παρασκευή, δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία, γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, το οποίο το πήρε στη συνέχεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο Μακάριος Λαζαρίδης, θέτει ορισμένα θέματα, μερικά ερωτήματα όσον αφορά τη σύζυγό σας, την κυρία Θεοδώρα Ιβαζόγλου, η οποία αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα και σύμφωνα με αυτά τα οποία υποστηρίζει ο κ. Λαζαρίδης, ότι η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές μέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη διάβγεια. Και επίσης δημοσιοποιεί ο κ. Λαζαρίδης ότι για τη διετία 27-29, τριετία είναι ουσιαστικά, 27-28-29, επιπλέον της μισθοδοσίας της θα λάβει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ επιπλέον. Ακούω την απάντησή σας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, απάντησα αναλυτικά, απάντησα με στοιχεία, απάντησα τεκμηριωμένα και απάντησα όχι προφανώς σε αυτόν τον άνθρωπο που ισχύει αυτό που λέει ο λαός, κοίτα ποιος μιλάει, αλλά απάντησα στον ελληνικό λαό για να μην υπάρχουν απορίες. Και δεν σκοπεύω να ακολουθήσω στο βούρκο και στη λάσπη ανθρώπους που θέλουν να βγουν από την αφάνεια μετά από την απαξίωσή τους. Αλλά θα σας απαντήσω σε όλα. Καταρχάς, η σύζυγός μου, πριν από σύζυγός μου και πέρα από σύζυγός μου, είναι ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών με 22 χρόνια προϋπηρεσίας, αριστούχος απόφυτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού της Νομικής, και αριστούχος απόφετος με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, μιας από τις μεγαλύτερες σχολές οικονομικών του κόσμου. Ταυτόχρονα έχει εργαστεί πριν από τα 22 χρόνια στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα. Είναι εξειδικευμένη στην επιστήμη των αποφάσεων και την επιχειρησιακή έρευνα και θεωρείται μία από τις πιο εξειδικευμένες υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε θέματα φορολογικής πολιτικής. Πριν από 22 χρόνια έδωσε εξετάσεις στον ΑΣΕΠ, πέρασε και έκτοτε έχει μία ευδόκιμη υπηρεσία και σε επιτελικές θέσεις ευθύνης. Της είχε δοθεί ευκαιρία, την είχαν προσκαλέσει πριν από χρόνια να πάει στο Λουξεμβούργο να εκπροσωπήσει τη χώρα στο εξωτερικό, να αποσπαστεί στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία ως εθνική εμπειρογνώμων, αλλά δεν είχε ανταποκριθεί διότι έχουμε τρία παιδιά και διότι η έδρα μας ήταν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή βγήκανε διάφορες προσκλήσεις, προκηρύξεις, προσκλήσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για στελέχωση εθνικών εμπειρογνωμών στη ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία για στελέχη αποσπασμένα με πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο εν ώψη της ελληνικής προεδρίας αφενός, αφετέρου εν ώψη των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτό το διάστημα, τώρα που μιλάμε, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα χρειάζεται κάποιους ανθρώπους στους τριλόγους, δηλαδή στις συζητήσεις με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν, για να διεκδικήσει ποσά και να παίξει ρόλο στις πολιτικές που διαμορφώνονται εν ώψη του προϋπολογισμού.
0: Λένε βέβαια στο δημοσίευμα, γράφει.
1: Θα σας απαντήσω σε όλα.
0: Ότι πριν εκδοθεί η προκήρυξη.
1: Άλλα πράγματα αφορά
0: αυτή η προκήρυξη. Ολοκληρώθηκε η μετακίνησή της. Okay, γι' αυτό σας ακούμε.
1: Άλλα πράγματα αφορά αυτή η προκήρυξη. Βγήκε πρόσκληση λοιπόν από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, ζήτησε δηλαδή η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία υπηρεσιακά κάποιους expert στο αντικείμενο αυτό. Η πρόσκληση διαβιβάστηκε στα αρμόδια Υπουργεία και με τις εσωτερικές διαδικασίες τα δύο Υπουργεία, οικονομικών καταρχήν και εξωτερικών, ως συναρμόδιο λόγο μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας, έβγαλαν κοινή υπουργική απόφαση μέσα από τις διαδικασίες, επελέγησαν καταξίαν, σύμφωνα δηλαδή με τα ειδικά προσόντα που ζητούσε η πρόσκληση που είχε βγει από το Δεκέμβριο, η κυρία Ιβάζογλου και η μια άλλη υπάλληλος, ένας άλλος υπάλληλος, δεν θυμάμαι. Η πρόσκληση αυτή είχε διαβιβαστεί στα Υπουργεία. Η ανάληψη της θέσης προφανώς δημοσιεύθηκε στη Διάβια. Αναλυθές είναι ότι δεν υπάρχει στη Διάβια. Προφανώς υπάρχει στη Διάβια. Απλά κάποιοι δεν μπήκαν στον κόπο να ασχοληθούν και ρίχνουν λάσπη. Και βεβαίως η κοινή υπουργική απόφαση έχει δημοσιευθεί, γιατί είναι οικία και οικία δημοσιεύονται. Πάμε τώρα σε αυτά που αναφέρονται για τα ποσά. Βγήκε μία δαπάνη η οποία αφορά την τετραετία.
0: Τριετία, 27, 28, 29.
1: Είναι ένα ταβάνι, το οποίο δεν σημαίνει ούτε ότι θα το καρποθεί, ούτε ότι είναι καθαρά λεφτά.
0: Τι ποσό είναι αυτό, από πού εκταμιεύεται και τι ποσό είναι αυτό?
1: Είναι η δαπάνη και αφορά ταβάνι, κύριε Παπαγιάννη. Το στέλεχος πιθανόν να μην εξαντλήσει ούτε την παραμονή του εκεί, ούτε την συνεργασία.
0: Δηλαδή έχει προβλεφθεί αυτό το ποσό σε περίπτωση που μείνει την τριετία στις Βρυξέλλες. Να το καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ, κύριε Φαραντούρη, δεν υποστηρίζω ότι ό,τι δημοσιοποιείται είναι αληθινό. Κυκλοφορούν τόσα fake news που δεν μπορεί να χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αλλά θέλω να το καταλάβουμε, να μας εξηγήσετε τι είναι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσημεία δαπάνη, ταβάνι, μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν είναι.
0: Συγγνώμη, για δημόσιο υπάλληλο το ποσό των 245.700 ευρώ για την τριετία δεν είναι υπερβολικό?
1: Κύριε Παπαγιαννή, δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Αυτά τα ποσά είναι το ταβάνι και δεν αφορά τα χρήματα που εν τέλει θα μπουν στην τσέπη, διότι απλούστατα είτε μπορεί να μην εξαντλήσει και δεν είναι και καθαρό ποσό.
0: Ωραία. Αν όμως εξαντλήσει την τριετία, θα τα πάρει τα λεφτά αυτά.
1: Όχι, δεν είναι το καθαρό ποσό. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν. Δεν είναι. Είναι προφανώς προς δημιουργία εντυπώσεων όλο αυτό το ποσό. Για να κυκλώνεται. Βλέπω, έβαλε στην τσέπη τη 200 χιλιάρικα. Είναι ντροπή. Και προσέξτε, όλα αυτά τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος εξέθεσε καταρχάς τον άνθρωπο που τον εμπιστεύτηκε, την κυβέρνηση, τους πολίτες, τον ελληνικό λαό, και βεβαίως έχει αυτή τη στιγμή τρελαθεί, διότι αποκαλύφθηκε την Πέμπτη. Αυτή είναι η ουσία όλη. Γι' αυτό είναι στα κάγκελα αυτός ο άνθρωπος.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Λαζαρίδη.
1: Ο οποίος επί 10 μέρες που ήταν στο Υπουργείο του προσπαθούσε να πείσει για την πληρότητα των τυπικών του προσόντων και ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια. Τα θυμάστε αυτά τα εξευτελιστικά. Ένας άνθρωπος λοιπόν. Κοίταξε ποιος μιλάει. Μιλάει ένας άνθρωπος.
0: Λεπτό. Ο Λαζαρίδης ήρθε εκ των υστέρων μετά το δημοσίευμα της Δημοκρατίας.
1: Καμία αντίρρηση, αλλά βλέπετε ότι πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάν το δάκτυλο. Είναι αυτό που
0: εμένα ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Ότι δεν έχει βγάλει κανένα κόμμα επίσημη ανακοίνωση.
1: Θέλω να. Ορίστε.
0: Μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει βγάλει κανένα κόμμα επίσημη ανακοίνωση. Να. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ούτε το Πασόκ προφανώς και δεν έβγαλε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Ούτε το ΚΚΕ. Ούτε κανένας.
1: Το Πασόκ ανήλθησε. Λάθος.
0: Το Πασόκ ανήλθησε και σας στηρίζει.
1: Τις εξηγήσεις που. Κανονικά.
0: Αυτό ακριβώς. Τις δικές σας εξηγήσεις.
1: Μισό λεπτάκι. Μα τι να βγάλει. Ένας άνθρωπος κατηγορεί ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών με 22 χρόνια προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακά από το London School of Economics, με πτυχία οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ευδόκιμη υπηρεσία και διευθυντικές θέσεις, ότι βρίσκεται εκεί κατόπιν πρόσκλησης για να συνδράμει την πατρίδα σε δύσκολες διαπραγματεύσεις. Και το λέει αυτό ένας άνθρωπος που απομακρύνθηκε μετά από παρέμβαση στην Ντόρα Μπακογιάννη, αν θυμάστε την κυβέρνηση, διότι την εξέθεται με αυτά που έλεγε. Έλεγε ότι εγώ προφανώς, επειδή ήμουν ωραίος, είχα πάει μετακλητός, ο οποίος αμοιβόταν από το δημόσιο και δεσμεύθηκε, διότι αμοιβόταν προφανώς χωρίς να έχει τα τυπικά προσόντα.
0: Ωραία, προσέξτε όμως. Εγώ τώρα, εδώ με το smartphone μου κάνω ένα, προσέξτε, έναν υπολογισμό. 250.000 ευρώ μεικτά έχω σας
1: λέω.
0: Δια 36. Πόσο είναι τα τρία χρόνια, πόσοι μήνες είναι, 36. Μας κάνει 6-900 το μήνα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, σας επαναλαμβάνω.
0: Είναι πολλά για δημόσιο υπάλληλο δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει 6.900 ευρώ μεικτά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, σας επαναλαμβάνω και μάλλον δεν με ακούσατε.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά τα ποσά δεν είναι καθαρά ποσά. Είναι μεικτά ποσά. Και αυτά τα ποσά είναι ποσά τα οποία δεν μπαίνουν στην τσέπη του υπαλλήλου. Προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει εντυπώσεις με αναφορές σε νούμερα και καταστάσεις που δεν ισχύουν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση...
0: Πόσα είναι λοιπόν τα καθαρά κατά τη γνώμη σας? Περίπου.
1: Πολύ λιγότερα, κύριε Παπαγιάννη. Τώρα,
0: πόσο να αφαιρέσουμε δηλαδή το 25-30%?
1: Πάρα πολύ λιγότερα, πάρα πολύ λιγότερα. Το θέμα λοιπόν είναι, πάρα πολύ λιγότερα είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ουσία είναι...
0: Μας ακούει τόσος κόσμος, δεν μας δίνετε μια εικόνα όμως να καταλάβουμε πόσο λιγότερα είναι.
1: Κύριε Παπαγιάννη, είναι πολύ λιγότερα. Δεν έχω το...
0: Ωραία, δεν έχετε το κομπιουτεράκι μπροστά σας.
1: Δεν θέλω να πω τώρα κάτι το οποίο είναι πολύ λιγότερα. Και αυτή τη στιγμή...

0: Παπαγιάννη,
1: μας κάνει 6-900 το μήνα.
0: Κύριε Παπαγιάννη, σας επαναλαμβάνω.
1: Είναι πολλά για δημόσιο υπάλληλο δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει 6.900 ευρώ μεικτά.
0: Κύριε Παπαγιάννη, σας επαναλαμβάνω και μάλλον δεν με ακούσατε.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτά τα ποσά δεν είναι καθαρά ποσά. Είναι μεικτά ποσά. Και αυτά τα ποσά είναι ποσά τα οποία δεν μπαίνουν στην τσέπη του υπαλλήλου. Προσπαθεί κάποιος να δημιουργήσει εντυπώσεις με αναφορές σε νούμερα και καταστάσεις που δεν ισχύουν. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση...
1: Πόσα είναι λοιπόν τα καθαρά κατά τη γνώμη σας? Περίπου.
0: Πολύ λιγότερα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Πόσο να αφαιρέσουμε δηλαδή το 25 με 30%?
0: Πάρα πολύ λιγότερα, πάρα πολύ λιγότερα. Το θέμα λοιπόν είναι... Πάρα πολύ λιγότερα είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ουσία είναι...
1: Μας ακούει τόσος κόσμος, δεν μας δίνεται μια εικόνα όμως να καταλάβουμε πόσο λιγότερα είναι.
0: Κύριε Παπαγιάννη, είναι πολύ λιγότερα. Δεν έχω το...
1: Ωραία, δεν έχετε το κομπιουτεράκι μπροστά σας.
0: Δεν θέλω να πω τώρα κάτι το οποίο... Είναι πολύ λιγότερα. Και αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η συζήτηση εξυπηρετεί ένα και μόνο πράγμα. Δεν με αφήσατε να το πω πριν.
1: Παρακαλώ.
0: Την Πέμπτη αποκαλύφθηκε. Αυτή είναι η είδηση. Όχι αυτά που συζητάμε. Η είδηση δεν είναι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και τον χρειάζεται μια υπηρεσία, πάει να στελεχώσει για κάποιους μήνες εκεί, να συνδράμει εν ώψη Προεδρίας και εν ώψη δύσκολων τεχνικών διαπραγματεύσεων. Η είδηση είναι ότι η Κομισιόν απήντησε σε έγγραφό μου. Υπάρχει στα social media, έχει κάνει 800.000 views το βίντεο που ανέβασα την Παρασκευή για τον αυτόδη πυρετό. Την περίοδο που εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναζητούσαν τα πτυχία και τα πολιτήρια του Υφυπουργού που ήταν καθήλυν αρμόδιος και έβγαινε στις τηλεοράσεις να αποδείξει τα ασημάζευτα, δεν κατέθεσαν αίτηση, το απαντάει ο αρμόδιος επίτροπος Βαρχέλη. Δεν κατέθεσαν ούτε αίτηση, ούτε ζήτησαν φράγκο για την αποζημίωση των αγροτών από τον αυτόδη πυρετό.
1: Όταν ήταν ο κ. Λαζαρίδης υφυπουργός.
0: Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή, ο αρμόδιος επίτροπος μου απαντάει σε γραπτό ερώτημα που έχω καταθέσει ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα, καμία αίτηση σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Σλοβακία, όπως η Ουγγαρία, όπως η Κύπρος που έχουν πάρει εκατομμύρια για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων από νόσους και κυρίως από τον αυτόδη πυρετό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά. Σε περιοχές όπως η Λέσβος, που έχει καταρρεύσει, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τι γίνεται στη Λέσβο.
1: Βεβαίως έχω υπόψη, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ.
0: Το νησί, που είναι και ένα ευαίσθητο νησί, ένα κριτικό νησί, ένα νησί παραγωγικό, έχει καταρρεύσει η οικονομία. Έχουν σφαγιαστεί εκατοντάδες χιλιάδες ζώα. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα, ωραία. Εσείς αποδίδετε προφανώς και δόλο στον κύριο Λασκαρίδη.
0: Εγώ
1: δηλαδή,
0: λέω απλά.
1: Πάντως το δημοσίευμα, επαναλαμβάνω, ξεκίνησε από τη δημοκρατία. Δεν ξεκίνησε από βουλευτή της κυβέρνησης.
0: Διάφορα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν. Εγώ λέω το εξής.
1: Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες μου έχουν στείλει μηνύματα εδώ. Δεν καταφέρονται εναντίον σας σε προσωπικό επίπεδο. Είναι εξαιρετικά ευπρεπείς. Θέτουν όμως μερικά ερωτήματα και κατηγορούν την κυβέρνηση για εξυπηρέτηση. Ότι σας έκανε εξυπηρέτηση, το ξέρετε. Τα έχω μπροστά μου.
0: Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δύο λεπτάκια. Ένα τέλεχος του Υπουργείου πρέπει να είναι γαλάζιο ή νεοδημοκρατικό?
1: Όχι, βέβαια, φυσικά και δεν πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να στελεχώσει μια κρίσιμη υπηρεσία για κάποιους μήνες.
1: Πρέπει να είναι υπερκομματικό μαζί σας.
0: Με συγχωρείτε, η λογική ποια είναι, δεν κατάλαβα.
1: Το μεσαίο τέλεχος όμως της Νέας Δημοκρατίας που βλέπει τη σύζυγο του πολιτικού του αντιπάλου να αξιοποιείται με τόσα χρήματα και να πηγαίνει στο εξωτερικό σε μια προνομιακή θέση, το βλέπει περίεργα, ξέρετε.
0: Συγγνώμη, δύο λεπτάκια. Έχετε καταλάβει πόσοι άνθρωποι χωρίς προσόντα κουνάνε δάχτυλο, χωρίς τυπικά προσόντα, χωρίς ουσιαστικά προσόντα, έχουν τρυπώσει και μου λέτε, κύριε Παπαγιάννη, ότι ένας άνθρωπος με 22 χρόνια προϋπηρεσία, με μεταπτυχιακά από το LSE, με εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο που χρειάζεται υπηρεσία για τις διαπραγματεύσεις που γίνεται τώρα, εν ώψη πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, δεν πρέπει να πάει επειδή δεν έχει πιστοποιητικό φρονημάτων Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μου λέτε.
1: Όχι, σας είπα, πολύ. Διάβασα μηνύματα ακροατών. Δεν το λέω εγώ.
0: Ωραία, οι ακροατές τι λένε? Αυτά λένε οι ακροατές.
1: Λένε και αυτά μεταξύ άλλων. Υπάρχουν ακροατές οι οποίοι σας υποστηρίζουν.
0: Αν υπάρχουν ακροατές που λένε τέτοια πράγματα, είναι ντροπή. Εγώ βρήκα και μια ευκαιρία ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί όποιος ασχολείται με τον Βούρκο και τη λάσπη και τον αναμειγνύει, ουσιαστικά λασπώνεται και ο ίδιος. Και κάποιοι άνθρωποι από την αφάνεια και την απαξίωση, αναζητούν τρόπο για να βγουν πάλι στη δημοσιότητα. Είναι όμως και μια ευκαιρία για να δείξει.
1: Δεν θα κλείσουμε, θα σας ξαναπάρουμε σε λίγο. Ναι, πείτε αυτό, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Είναι και μια ευκαιρία για να πούμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Για να πούμε ότι κάποιοι άνθρωποι πολιτεύονται

0: μόνο με διαφάνεια, αλλά και με αξιοκρατία. Η κυρία Ιβάζογλου, που τυχαίνει να είναι σύζυγός μου, που πριν από μένα και πέρα από μένα, έχει μια ευδόκιμη υπηρεσία ως επιστήμον, ως κορυφαία οικονομολόγος, ως μητέρα τριών παιδιών, που με αυταπάρνηση αγωνίζεται καθημερινά να τα φέρει βόλτα και με τα τρία παιδιά και με την επιστήμη της και με τη δουλειά της και με το καθήκον της, ένας άνθρωπος άξιος. Και πολεμάνε.
1: Ξέρετε, κύριε Παρατούλη, ότι υπάρχουν χιλιάδες άξιοι. Νέα παιδιά με εξαιρετικά πτυχία και πορεία και σπουδές.
0: Το λέτε σε μένα που το γραφείο μου είναι στελεχωμένο μόνο από φοιτητές μου.
1: Είστε και καθηγητής και τα ξέρετε αυτά.
0: Μου το λέτε σε μένα που το γραφείο μου είναι στελεχωμένο.
1: Λοιπόν, ακούστε, δώστε μα. Τρία λεπτά. Δώστε μα τρία λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις δελτίου ειδήσεων και να επιστρέψουμε να τα επιστρέψουμε να τα πούμε αναλυτικά. Σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
4: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
5: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
5: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
5: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
5: είδη barbecue.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: 2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
8: ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ρωσίκ για κάθε χρήση, του Ρωσίκ υπάρχει λύση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε τρία εργοστάσια όπου συνεχίζονται οι ρήψεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι σε εξκαφή 2,5 μέτρων κάτω από τα υποστηλώματα του κτιρίου εντοπίζεται η αιτία της πτώσης του, σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες ειδικών επιστημόνων. Παράλληλα, αποκαλύπτει τι ανέφερε στην κατάθεσή του ένας από τους 5 εμπλεκόμενους μηχανικούς και με ποιες διώξεις αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι οι υπεύθυνοι. Στο Καστελόριζο, στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα στο οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή ύστερα από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, στο νησί έχουν ήδη σταλεί μια γενική και μια αγροτική ιατρός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Τούρκος που κατηγορείται για τη δολοφονία 25χρονου ομοεθνούς του στα μέσα Ιουνίου στα Εξάρχεια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές σε κοσματοπολία στην Αττική. Το παράνομο όφελος υπολογίζεται στις 370.000 ευρώ. Συνελήφθησαν 9 άτομα.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στην απόκτηση του Ζιναντίν Σμαϊλόβιτς προχωράει ο Ολυμπιακός. Ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός που αγωνίζονταν στην νορβηγική Σάντεφιόρντ θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων και να αρχίσει την προετοιμασία του με την νέα του ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, συννεφιά από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στην Τραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και όμορφο καλοκαιρινό κυριακάτικο πρωινό. Καλά τα νέα από το μέτωπο του ωραίου κάστρου, χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη πυρκαγιά, αφού όμως δόθηκε μεγάλη ολονύκτια μάχη, κάηκαν 4 επιχειρήσεις και 5 πυροσβέστες είναι στο νοσοκομείο. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν είναι κινδυνεύει η ζωή τους, έχουν όμως εγκαύματα. Ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στην εβδομαδία ανασκόπησή του, το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται, εκφράζει τη βεβαιότητά του λέγοντας, γράφοντας μάλλον, ότι οι δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μακάρι. Το λέω μακάρι γιατί υπάρχει το προηγούμενο της Μαρφίν και ήδη έχει περάσει περίπου μία εβδομάδα από τη στιγμή που έπεσαν εκεί τα γκαζάκια, η Μολότοφ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο εγκληματικό και δολοφονικό έβαλαν αυτοί στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία να κάνει να επιτελέσει σωστά το λειτουργήμα και το έργο της και να συλληφθούν, να παραπεμφθούν όπως πρέπει στη δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι στιγμής, ενώ στην αρχή υπήρχε μια αισιοδοξία και έβγαινε από τα χείλη των αρμοδίων και μεταξύ αυτών και του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι θα συλληφθούν, μέχρι στιγμής συλλήψεις δεν έχουν γίνει. Και μάλιστα μας λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί κιόλας τα πρόσωπα. Εύχομαι να είναι μέρος του σχεδίου της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής και να προχωρήσουν οι αρχές στις συλλήψεις όλων των εμπλεκομένων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και πάλι, κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι στους ακροατές μας.
0: Ρωτάει πολλοί κόσμος αν έχει δημοσιευθεί στο Διάβγεια. Στη Διάβγεια.
1: Βεβαίως έχει. Βεβαίως έχει δημοσιευθεί στη Διάβγεια. Έχει δημοσιευθεί και η κοινή υπουργική απόφαση. Τα είπαμε. Υπάρχει πλήρης διάβγεια και πλήρης διαφάνεια και είναι όλα.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την ιστορία και θέλω να το τονίσω και να το σχολιάσω ότι με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που ανήρτησε και παρουσίασε τη δική σας δήλωση, κανένα κόμμα, είτε κυβερνητικό, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, είτε αντιπολιτευτικό, δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση εναντίον σας ή οποιαδήποτε ανακοίνωση για το θέμα αυτό.
1: Κύριε Παπαγιάννη, όλοι αυτοί που βγαίνουν και κουνάνε το χέρι και είπαμε με τις σκελετούς στα ντουλάπια τους. Τι ακριβώς θέλουν από την κυβέρνηση, τι λέγανε, λένε δηλαδή ότι αν κάποιος δεν είναι, ξέρω εγώ, κολλητός του κυρίου Λαζαρίδη ή κάποιας κομματικής οργάνωσης, δεν πρέπει να στελεχώσει μια κρίσιμη μονάδα σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη, ακόμα και αν έχει μεταπτυχιακά από το LSE 22 χρόνια σε κρίσιμες θέσεις και πτυχία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
0: Λένε ότι έχουν φύγει χιλιάδες στο εξωτερικό με εξίσου βαριά βιογραφικά. Μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
1: Αυτή τη στιγμή χρειαζόταν, επαναλαμβάνω, στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στελεχώνεται από στελέχη υπουργείων. Όταν υπάρχει διαπραγμάτευση σε ζητήματα αγροτικής πολιτικής, ζητάνε ένα στέλεχος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν υπάρχει ανάγκη στελέχωσης κάποιων τεχνικών κλιμακίων για θέματα μεταφορών, ζητάνε ένα στέλεχος από το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν προσλαμβάνουν κόσμο μόνιμο. Δεν γίνεται πρόσληψη. Γίνεται πρόσκληση για απόσπαση. Άρα λοιπόν. Τι θέλουν να πούνε? Θέλουν να πούνε ότι ακόμα στο Υπουργείο έστειλε τον πιο αρμόδιο, τον πιο ειδικό, τον πιο επιστήμονα. Έπρεπε να στείλουν κάποιο του φυράματος Λαζαρίδη να ψάχνουμε τα πτυχία του και τα πολιτήρια Λυκείου. Αυτό είναι το αφήγημα. Ποιο είναι το αφήγημα? Αυτόν που λένε ότι δεν έπρεπε η κυρία Ιβάζουλου να πάει σε αυτή τη θέση. Ποιο είναι το αφήγημα, δεν καταλαβαίνω. Βγήκε και ένα συνάδελφό σας, ο κύριος Πορτοσάλτε, και λέει: μα τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι δικός μας? Κάτι τέτοιο είπε. Κύριος Πορτοσάλτε.
0: Το σχολίασε στη ραδιοφωνική του εκπομπή.
1: Έκανε ανάρτηση.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν το πρόσφερα.
1: Έπρεπε δηλαδή να είναι της τοπικής οργάνωσης του χωριού του για να μπορέσει να στελεχώσει κρίσιμες διαπραγματεύσεις. Δεν του αρκεί ότι έχει μεταπτυχιακά από το London School of Economics. Δεν του αρκεί ότι έχει εξειδικεύσεις, πτυχία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Δεν του αρκεί ότι είναι ο άνθρωπος, μαζί με τους άλλους υπαλλήλους που επελέγησαν, εξειδικευμένος για αυτές τις τρέχουσες τεχνικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, τι εγκαλεί ο κύριος Λαζαρίδης? Εγκαλεί τα δύο υπουργεία που στείλανε τον πιο καθήλυν αρμόδιο? Ή υπενήσετε ότι υπήρξε συναλλαγή μεταξύ των υπουργείων για το Φαραντούρη? Νομίζω δεν σας έχω συνηθίσει.
0: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Νομίζω δεν σας έχω συνηθίσει σε ήπια αντιπολίτευση για να αφήσει κάποιος να εννοηθεί ότι υπήρχε συναλλαγή. Ίσα-ίσα για τα θέματα οικονομικής πολιτικής, για τα θέματα του πληθωρισμού και για τα θέματα των τα εθνικά ζητήματα και των εξωτερικών σχέσεων, όσες φορές με έχετε φιλοξενήσει, έχω ασκήσει δρυμία κριτική.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο.
1: Διότι κύριε Παπαγιάννη, μισό λεπτό, κάποιοι έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι. Έχουν μάθει κάποιοι κύριοι, σαν τον κύριο Λαζαρίδη, ο οποίος έψαχνε τα πτυχία του την ώρα που ψηφιζόταν ο πρωτογενής τομέας στη χώρα. Και ο επίτροπος Βάχελ, γι' αυτό έχει λυσάξει.
0: Εντάξει, το Λαζαρίδη δεν πήγε μόνος του, δεν έγινε μόνος του υφυπουργός.
1: Κάποιος
0: δεν
1: τοποθέτησε. Λέω ποιος κουνάει το χέρι. Συνήθως κουνάει το χέρι αυτός που έχει.
0: Θα έπρεπε να τα ψάξουν όλα αυτά στο Μέγαρο Μαξίμου για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Έπρεπε, ναι. Γι' αυτό είπα πριν ότι εξέθεσε, προφανώς εξέθεσε τον πρωθυπουργό, εξέθεσε τους ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν, εξέθεσε την κυβέρνηση και κυρίως έκανε ζημιά στη χώρα. Διότι όταν ο επίτροπος Βάχελ μου απεντάει την Πέμπτη, γι' αυτό λύσαξε ο άνθρωπος αυτός. Μου απαντάει την Πέμπτη ότι ουδέποτε έγινε αίτηση για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι μας από τον αυθόδη πυρετό. Έχει καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας και το ζωικό κεφάλαιο της χώρας κατά 50% και ο άνθρωπος αυτός περιφερόταν στις τηλεοράσεις για να αποδείξει τα αναπόδεικτα. Και τελικά πήγε σπίτι του, είπε: κυρία Παπαγιάννη, πήγαινε ρε αγόρι μου στο σπίτι σου να τελειώνουμε. Τον άδειασαν.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή προφανώς αργεί αμήτρη πάσης κακίας. Πρέπει κάτι να κάνει για να λασπώσει κάποιους άλλους. Ο άνθρωπος που έψαχνε τα πολιτήρια θέλει να σπηλώσει ένα στέλεχος με μεταπτυχιακά από το LSE, αριστούχο απόφοιτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, με θέσεις ευθύνης, με ανεπίληπτο επαγγελματικό βίο, μητέρα τριών παιδιών, η οποία προσπαθεί και αγωνίζεται καθημερινά επί 22 χρόνια και άλλα 5 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα στο Λονδίνο και στην Αθήνα, αφενός να ανταποκριθεί στη δουλειά της κάθε μέρα στο Υπουργείο Οικονομικών, που την ξέρουν και οι πέτρες. Πόσο συνεπής είναι, πόσο ταπεινή είναι, πόσο συνεργάσιμη είναι, πόσο δουλευταράς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε έναν άνθρωπο, εξειδικευμένο για αυτό το αντικείμενο. Δεν ζητάνε έναν.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Χαρατουρή.
1: Δύο άνθρωποι πήγανε πάνω.
0: Με τον κύριο Ανδρουλάκη μιλήσατε? Ή δεν χρειάζεται να μιλήσετε, Εξέδωσα ανακοίνωση στο Πασόκ που σας καλύπτει απόλυτα.
1: Μιλάμε συνεχώς, αλίμονο, τι είναι αυτά που λέτε. Ακούστε, δεν ασχολούμαστε με τον Γκούρκο. Είναι κάποιοι άνθρωποι, αυτό το λέμε στην γλώσσα της κτηνιατρικής, φοβοεπιθετική. Γαβ, λάσπη, μήπως κάτι μείνει. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να λασπώσουν άλλους είναι αυτοί που νιώθουν την ανασφάλεια της δικής τους ανεπάρκειας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό στον δημόσιο βίο δυστυχώς έχει γίνει κανόνας. Αντί να κοιτάξουν τα χάλια τους και να απολογηθούν για τις πομπές τους και να γυρίσουν αυτά που υποσχέθηκαν, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης είχε πει ότι εγώ θα επιστρέψω αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα περιμένουμε ακόμα. Να δούμε ποια είναι αυτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εμείς δεν έχουμε πάρει αχρεωστήτως καταβληθέντα.
0: Αυτά τα οποία εισέπραξε δηλαδή, χωρίς να έχει τα απαραίτητα πτυχία και προσόντα. Αυτό εννοείται.
1: Αυτά τα οποία εισέπραξε επειδή προσελήφθη στο δημόσιο, έπαιρνε χρήματα. Επειδή ήταν όμορφος κατά δήλωσή του. Θυμάστε τη δήλωση του Όπεν. Επειδή ήμουν όμορφος με πήρανε.
0: Το θυμάμαι. Μα αυτά που έλεγε, αυτά πλήρωσε ο κ. Λαζαρίδης, γι' αυτό πήρε την άγουσα για τα πολιτήρια.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να.
0: Δηλαδή, αν ο κ. Λαζαρίδης είχε καθίσει στα αυγά του και δεν τοποθετείτο με αυτόν τον προκλητικό τρόπο που τοποθετήθηκε, δεν πιστεύω ότι δεν θα τον απομάκρυνε ο Πρωθυπουργός. Αλλά επιβάρυνε τη θέση του από δική του επιπολαιότητα.
1: Είναι και μια ευκαιρία, κύριε Παπαγιάννη, για να πούμε σε κάποιους ανθρώπους και στους χιλιάδες ακροατές σας και στους δύσπιστους ακόμη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
0: Okay.
1: Ότι κάποιοι
0: κάτι
1: από
0: τελευταίο,
1: μας, ότι κάποιοι από, μας, ότι ναι. κάποιοι από μας δεν βασιζόμαστε ούτε στις κομματικές περγαμηνές, γιατί έχουμε δραστηριότητα επαγγελματική και πριν και μετά. Η σύζυγός μου, επαναλαμβάνω, πριν και πέρα από σύζυγός μου, είναι μια εξειδικευμένη, κορυφαία οικονομολόγος, στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών με ΑΣΕΠ εδώ και 22 χρόνια. Της είχε δοθεί η ευκαιρία, της είχαν προτείνει από την υπηρεσία της να πάει στο Λουξεμβούργο, στη Στρασβούργο πριν από 3 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Είχε δεχτεί πολλές τέτοιες προκλήσεις λόγω της ειδικότητάς της στην φορολογική πολιτική. Προφανώς δεν πήγε η γυναίκα, διότι μεγαλώνουμε τα 3 παιδιά μας στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι μια πρόσκληση και ανταποκρίθηκε.
0: Καλημέρα.
1: Όλα τα υπόλοιπα είναι βούρκο και λάσπη.
0: Καλημέρα, κύριε Φαρατούρη, καλή κυριακή, να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Προσοχή σήμερα. Υπάρχει συναγερμός στην Αττική για φωτιές και επικίνδυνα αμελτέμια, όχι μόνο στην Αττική, και στη Βιωτία και στην Εύβοια και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι στο πορτοκαλί ο συναγερμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με συγχωρείτε πολύ για το Σαρδάμ, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα νέα είναι καλά από το ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μέχρι στιγμής.
1: Σε μένα θα γυρίσεις μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αρχίζει η μάχη των μηχανογραφικών, γιατί είναι χιλιάδες οι γονείς που περιμένουν τα νέα. Έχουν βγει οι βαθμοί. Από αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις προθεσμίες κατάθεσης των μηχανογραφικών. Φαντάζομαι ότι εσείς που είστε γονείς και πολύ περισσότερο τα παιδιά υποψήφοι ξέρουν αναλυτικά τι πρέπει να κάνουν από προηγούμενες παρόμοιες καταστάσεις, αλλά οι χρονολογίες θα βγουν μάλλον αύριο, αν όχι αύριο το αργότερο μέχρι την Τρίτη το πρωί. Να σας πω ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι Τραμπ και Πούτιν από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν μαραθώνια τηλεφωνική συνομιλία 90 λεπτών, κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι ανοίγουν πάλι διάβλοι για το Ουκρανικό πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. 90 λεπτά συνομίλησαν οι δύο ηγέτες. Να σας πω ότι φαντάζομαι θα το έχετε δει, ότι όσον αφορά τις ΗΠΑ, ο Τραμπ έκανε μια αυτοκρατορικού τύπου παράσταση. Γιορτή, ας τη χαρακτηρίσουμε έτσι, για την 4η Ιουλίου. Χθες ήταν η μεγάλη εθνική γιορτή των Αμερικανών, η λεγόμενη 4η Ιουλίου, η μέρα της ανεξαρτησίας δηλαδή, η οποία συμπίπτει με τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δείτε βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα από την Ουάσιγκτον, γιατί εκεί στήθηκε κυρίως το φαντασμαγορικό σοου, θα δείτε φοβερά. Μιλάμε για 1 εκατομμύριο πυροτεχνήματα. Επί 40 λεπτά έσκαγαν στον Αμερικανικό ουρανό, στον ουρανό της Ουάσιγκτον. Είναι και λίγο έτσι υπερβολικός ο Τραμπ, για να μην το χαρακτηρίσω νεόπλητο, αλλά λίγο υπερβολικός ο τρόπο που επιδεικνύει τα προσόντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου 1 εκατομμύριο πυροτεχνήματα εκτοξεύθηκαν από 10 διαφορετικά σημεία της Ουάσιγκτον, κυρίως από τα εμβληματικά σημεία της Ουάσιγκτον, όπως είναι βεβαίως ο Λευκός Οίκος, το μνημείο του Λίνκολν, οι φορτηγίδες στον ποταμό από Τόμακ, διάφορα σημεία τα οποία έχουν εμβληματικό και ιστορικό χαρακτήρα για τους Αμερικανούς. Την προηγουμένη της 4ης Ιουλίου είχαμε και εδώ δεξίωση της κυρίας Κίμπερλι, με όλο το πολιτικό, επιχειρηματικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και μηντιακό κατεστημένο να δίνει το παρόν. Η δεξίωση δεν έγινε όπως γίνεται παραδοσιακά στην Αμερικανική Πρεσβεία. Έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Roof Garden του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με θέα όλο το Σαρονικό, και ήταν εκεί αρκετός κόσμος από εκπροσώπους της πολιτικής, της δικαστικής, της στρατιωτικής, της επιχειρηματικής, της αυτοδιοικητικής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ως καλεσμένοι. 2.500 καλεσμένοι ήταν στη βραδιά αυτή της κυρίας Kimberly Guilfoyle, η οποία πήρε το λόγο και σε αμερικανικού τύπου έτσι φαντασμαγορικό σοου μίλησε περπατώντας στη σκηνή, παραπέμποντας σε χολιγουδιανά έτσι σκηνικά. Υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες στο διαδίκτυο, αν θέλετε να μπείτε, να σχολιάσετε και να δείτε.

Τώρα δεν ξέρω πως πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό. Μου λένε αρκετά μηνύματα, αλλά βλέπω και από τα ειδησογραφικά πρακτορία ότι έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη τοξικό νέφος λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Ακόμα και τώρα που έχει σβήσει πυρκαγιά, είναι πολύ έντονη η δυσοσμία και ο καπνός, ο οποίος μεταφέρεται λόγω του βαρδάρι σε όλο το φάσμα της Θεσσαλονίκης, σε όλη την πόλη και τα προάστια. Συνεχίζεται η κατάσβεση, δηλαδή τα εναέρια μέσα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, συνεχίζουν να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, χρησιμοποιώντας κυρίως το θερμαϊκό για νεφοδιασμό. Μάλιστα μου λένε από την πυροσβεστική ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει ακόμα αρκετές ώρες, διότι όπως σας είπα και πριν, κάηκαν 4 βιοτεχνίες, οι 2 εκ των οποίων ήταν βιοτεχνίες παραγωγής πλαστικού. Καταλαβαίνετε ότι η μυρωδιά του καμένου πλαστικού και κυρίως ο μαύρος καπνός έχουν φτάσει σε αρκετά σημεία της πόλης. Οι πυροσβέστες είναι καλά στην υγεία τους, εμφανίζουν κάποια τραύματα, κυρίως εγκάβματα. Έδωσαν τη μάχη οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά. Κάηκε και ένα σπίτι στην ευρύτερη περιοχή, δίπλα σε βιοτεχνία πλαστικών. Ήταν η πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού και σας είπα πως άναψε. Συνελήφθη ήδη 76χρονος, το αμάξι του οποίου δημιούργησε σπινθήρες και μπήκε, δεν είχαν κουρευτεί τα ξερά χόρτα εκεί στην περιοχή και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τώρα, όσον αφορά το τοξικό νέφος και τους μαύρους καπνούς που έχουν σκεπάσει μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, μάλιστα επειδή είναι έτσι δομημένη η πόλη της Θεσσαλονίκης, το νέφος αυτό είναι ορατό από απόσταση πολλών χιλιόμετρων και η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε αρκετές περιοχές της πόλης. Μας έχουν έρθει και μηνύματα εδώ από το πρωί. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που νωρίς το πρωί ο καπνός, ο μαύρος καπνός, είχε φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους δηλαδή, και το λιμάνι και το θερμαϊκό. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν εκδοθεί, έχουν σταλεί μηνύματα από το 112, επειδή μας ακούν αρκετές χιλιάδες φίλοι και φίλες από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, συστήνοντας να παραμείνουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, κυρίως από άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα λόγω της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τους καπνούς. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ακούμε μουσικούλα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε. Δεν έχω άλλη τηλεφωνική το τελευταίο μισάωρο, ας ελπίσουμε χτύπα ξύλο να μην συμβεί κάτι έκτακτο. Θα διαβάσουμε μηνύματα ακροατριών και ακροατών, θα ακούσουμε ωραία μουσική και θα πάμε μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
0: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα. Σε νευρική κρίση το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ερντογάν και Νετανιάχου για την ηγεμονία στη Μέση Ανατολή. Ποια στάση τηρεί η Αθήνα? Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, τα ντρόνς και ο θόλος αεράμινας που αναπτύσσεται στη Μεσόγειο. Η επιδιώξη της Τουρκίας εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και οι νέες ισορροπίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα που αφορά 670.000 φορολογούμενους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό πυρήνα του νόμου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη από την Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο που παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Συνεχίζονται οι ρήψεις σε τρία εργοστάσια όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς διαβροχές σε όλα τα θερμά σημεία ώστε να αποτραπούν αναζωπηρώσεις. Ως υπαίτιος για την πρόκληση της φωτιάς φέρεται ένας 76χρονος ο οποίος και συνελήφθη. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Βόρειο Ανατολικό, Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr. Τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης αναδεικνύει η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Κενά ασφαλείας για νέα και παλαιά κτίρια».
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 28 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
11: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει κινησούλα το λιμάνι του Πειραιά, το πρωί περισσότεροι, αλλά φεύγει αρκετός κόσμος και σήμερα. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Προφανώς ξεκινούν οι καλοκαιρινές άδειες για κάποιους φίλους. Έχει κινησούλα και προς τα νότια. Φαίνεται ότι αρκετός κόσμος πηγαίνει για μπανάκι κυριακάτικο. Να περάσετε όμορφα, έχει και ένα ελαφρύ βοριαδάκι. Εδώ ο καιρός είναι ευχάριστος στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πολλές καλημέρες από το φίλο τον Νίκο. Να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Μου αρέσει που οι Αμερικανοί Γιάννη γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους, αλλά αυτή την ανεξαρτησία την αρνούνται στους άλλους. Σωστό το σχόλιο. Τέτοιος κλόουν σαν τον Τραμπ δεν θα έδινε τέτοια παράσταση, γράφει ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη. Λυπηρή γενικά η τρέχουσα επικαιρότητα, η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Τον βγάλαμε νωρίς το Μάνο και μας είπε για το Μίδα, για αυτό το Μητρό των ιδιοκτητών που ετοιμάζεται. Καλημέρα στον Κώστα του Τζελεκίδη, καλημέρα φίλε. Τώρα τελείωσε. Κάναμε τη συνέντευξη με τον κύριο Φαραντούρη. Διαβάσαμε μερικά από τα μηνύματα τα οποία στείλατε, τα οποία είναι πάρα πολλά. Μην επανέλθουμε στο ίδιο. Μου κάνει εντύπωση η βεβαιότητα του Πρωθυπουργού που σε όλα τα μηνύματά του εμφανίζεται σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μακάρι. Μιλάμε για τους δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί εμείς να είμαστε ιδιαίτερα καχύποπτοι λόγω του παρελθόντος και του γεγονότος ότι ακόμα αναζητούν τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας και της δολοφονίας τριών, τεσσάρων μαζί με τον νέο γνώ, μαζί με το έμβριο ανθρώπων στη Μαρφίν, που δεν βρέθηκαν ποτέ. Και επ' ευκαιρία να σας πω ότι μου έλεγε νομικός, κορυφαίος ποινικολόγος, ότι σε 2-3 χρόνια το έγκλημα, η δολοφονία της Μαρφίν παραγράφεται οριστικά. Και να βρεθούν δηλαδή κάποια στιγμή αυτοί που πέταξαν τις Μολότοφ και έκαψαν ζωντανούς ανθρώπους εκεί, δεν πρόκειται να κατηγορηθούν. Δεν πρόκειται καν να ασκηθεί ποινική δίωξη. Αν περάσουν τα 20 χρόνια. Λοιπόν, μου στέλνει μια ξεχωριστή καλημέρα ο Θανάσης ο Τροχονόμος από το Χίλτον. Δεν είναι στη δουλειά ο άνθρωπος τώρα, ξεκουράζεται. Το ξέρετε το Θανάση τον Τροχονόμο από το Χίλτον? Δεν το ξέρετε, το ξέρω εγώ όμως. Καλημέρα Θανάση, να είσαι καλά φίλε. Εμβληματική φυσιογνωμία των δρόμων της πρωτεύουσας. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Γεια σου φίλε Θανάση, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, πριν από λίγο απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε δασικές περιοχές Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ξέρετε ποιος με παίρνει τώρα τηλέφωνο? Ποιος με παίρνει? Ο Μακάριος ο Λαζαρίδης.

0: Μου ζήτησε να παρέμβει ο κύριος Λαζαρίδης. Δεν μπορώ να του αρνηθώ να παρέμβει. Άκουγε τα όσα είπε ο κύριος Φαραντούρης και θέλει να παρέμβει. Μόνο που το τραγούδι αυτό δεν το κόβει κανείς. Θέμης Αδαμαντίδης.
1: Σα φύλλα πέφτουνε.
0: Μετά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Πρώτα ακούμε το Θεό, το Θέμη.

Διασκευή του Ματ Μονρό τραγούδι, ξένο αμερικάνικο, αλλά φοβερός ο Θέμης Αδαμαντίδης, στα νιάτα του αυτό το τραγούδι, στα μέσα της δεκαετίας του 80.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Λαζαρίδης ζήτησε να παρέμβει. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, πρώην υπουργός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε Λαζαρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές. Κοιτάξτε, ζήτησα να παρέμβω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, γιατί άκουγα τον πανικόβλητο κύριο Φαραντούρη πριν από λίγο στην εκπομπή σου. Καταρχάς θα αντιπαρέλθω τα όσα είπε για εμένα, γιατί προφανώς δεν πήρε είδηση τις αποκαλύψεις που έκανα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι ούτε πλαστοπτυχίο υπάρχει, ούτε ψευδές δικαιολογητικό, ούτε παράνομο οικονομικό όφελος, παρά μόνο μια διοικητική πράξη η οποία ήταν λάθος. Και θα τα πούμε στα δικαστήρια με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρη σύντομα θα λάβει μια αγωγή και εκτιμώ ότι μέρος των χρημάτων που θα πάρει η δημόσια υπάλληλο σύζυγός του θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει σε εμένα. Πάει αυτό.
0: Τώρα, μήπως είναι υπερβολή να λύσετε τις διαφορές σας δικαστικά?
1: Όχι. Ακούστε, κύριε Παπαγιάννη, σε θέματα ηθικής τάξης δεν δέχομαι μύγα στο σπαθί μου. Ειδικά από πολιτικούς γυρολόγους όπως είναι ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος ξεκίνησε από μετακλητός υπάλληλο σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς, πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, έγινε πολιτική παρκετέζα του Κασελάκη και στη συνέχεια κατέληξε στο να τον μαζεύει ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω όμως να μπω στην ουσία του πράγματος. Και κλείνω με αυτό, γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει τίποτα.
0: Παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, το σκάνδαλο Φαραντούρη, γιατί περί αυτού πρόκειται, με τη σύζυγό του να λαμβάνει για 2 χρόνια και 2 μήνες. Ακριβώς αυτό είναι το χρονικό, ο χρονικός ορίζοντας που θα είναι στη ΜΕΑ. Η σύζυγός του λαμβάνει 245.700 ευρώ, γύρι μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Και αντί ο κύριος Φαραντούρης να περιφέρεται στα ραδιόφωνα, καλά θα κάνει. Η μόνη λύση που έχει ο κύριος Φαραντούρης είναι να επιστρέψει μετά από χρόνια μάλλον, γιατί πληροφορούμε ότι είναι αρκετά χρόνια αποσπασμένη σε ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν και δεν απάντησε σε αυτό ο κύριος Φαραντούρης. Είναι λοιπόν η σύζυγός του να επιστρέψει την ΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνει άμεσα μέσα στην ημέρα, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φαραντούρης από ευρωβουλευτή, και αν δεν το πράξει πρέπει να τον παραιτήσει ο κύριος Ανδρουλάκης και να τον διαγράψει από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, δεν είδα όμως το κόμμα σας να βγάζει κάποια ανακοίνωση.
1: Γιατί δεν ξέρω τι κάνει το κόμμα μου, κύριε Παπαγιάννη. Εκείνο κρίνει τι πρέπει να κάνει. Εγώ έβγαλα στη δημοσιότητα κάτι το οποίο είναι πρόκληση. Και να σας πω κάτι. Διάκουσα τον κύριο Φαραντούρη να λέει ότι δεν είναι τα χρήματα αυτά τα οποία θα πάρει και ότι δεν μπαίνουν, λέει, προσέξτε, δεν μπαίνουν όλα στη τσέπη του υπαλλήλου. Σε ποιανού τσέπε μπαίνουν?
0: Εννοεί ότι δεν είναι όλα. Ήταν μεικτές οι αποδοχές, αυτό είπε.
1: Ακούστε, είναι πρόκληση. Σε μία περίοδο δύσκολη για τον ελληνικό λαό, 2 δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Τώρα, τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά τα κούβερεσέ. Καλώς τα έχει η γυναίκα και μπράβο της. Όμως δεν πάβει να είναι μία δημόσια υπάλληλος, η οποία θα πάρει 245.000 ευρώ για 2 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε το ποσό?
0: Μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεστε το ποσό. Άρα, καλά θα κάνει ο κύριος Φαραντούρης να πείσει τη σύζυγό του να αποσυρθεί, γιατί τώρα αυτά, κοιτάξτε, επειδή είμαστε παλαιοί το κουρμπέτι, αυτά τα υπήρξε πρόσκληση της ΜΕΑ και η φοβερή και τρομερή σύζυγος του κυρίου Φαραντούρη είναι η μόνη που η οποία καλύπτει τα χαρακτηριστικά που ήθελε η ΜΕΑ. Εγώ τα κούβερεσέ. Και κάτι ακόμα. Κλείνω. Ο κύριος Φαραντούρης πρέπει μέσα στην ημέρα να μας δώσει τον αριθμό δημοσίευσης στη Διάβγεια. Θα πρέπει να μας δώσει την πρόσκληση της ΜΕΑ. Δεν υπάρχει, αν μπείτε στο site της ΜΕΑ, δεν υπάρχει πρόσκληση με 22 Δεκεμβρίου του 2025 για την κάλυψη των 2 αυτών θέσεων. Άρα ψεύδεται. Αν δεν τα δώσει στη δημοσιότητα, κάνει τη ζωή του δυσκολότερη και κάνει και πιο δύσκολη τη ζωή του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μετά τον κουμπάρο του που είναι προφυλακισμένος, έχει και την ιστορία του υποψήφιου βουλευτή του, ο οποίος ήταν επικεφαλής τιμωρίας στο νεοποιεί, και τώρα έχει και την ιστορία, το σκάνδαλο του κυρίου Φαραντούρη.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Ό,τι μου ζήτησε ο κύριος Λαζαρίδης να βγει τηλεφωνικά, με πήρε στο κινητό μου την ώρα της εκπομπής και βεβαίως εγώ ως όφυλα του έδωσα βήμα, άνοιξα τα μικρόφωνα για να τοποθετηθεί.

0: ψέματα. Καλημέρα στο φίλο το κύριο Μωραϊτή, γεωλόγο. Καλημέρα κύριε Μωραϊτή, που μου στέλνει την καλημέρα του από πού, για να δω. Από Κίνα, βλέπω καλά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλά κάνατε και βγάλατε και τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Φαραντούρη. Και νομίζω ότι πρέπει να σας δώσω συγχαρητήρια, διότι αποκαλύφθηκε το επίπεδο των πολιτικών που έχουμε στην πατρίδα μας. Ο άλλος ευτυχώς δεν στέλνει το όνομά του για να μην εκτεθεί, μου λέει: βγάζει στον αέρα το Λαζαρίδη. Φυσικά και θα τον βγάλω στον αέρα το Λαζαρίδη. Ζητάει να απαντήσει επί προσωπικού και θα τον βγάλω στον αέρα. Ωραία αντίληψη έχεις μεγάλη για τη δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευτυχώς οι περισσότεροι, 9 στους 10, γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα δεκάδες μηνύματα, συμφωνούν ότι έπρεπε να βγει και ο κύριος Λαζαρίδης να απαντήσει από τη στιγμή που ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να απαντήσει. Καλημέρα στη Βικτόρια, να είσαι καλά αγαπητοί μου φίλοι. Καλημέρα στο Real Blogger, καλημέρα φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Στέφανο, που μου στέλνει κάποιες δηλώσεις του κυρίου Στούπα για το φορολογικό. Ποιος είναι ρε παιδιά ο Στούπας? Μήπως είναι ο συνάδελφος? Δεν είναι δηλώσεις, σχόλιο είναι, άρθρο, ρεπορτάζ. Αν εννοείς τον συνάδελφο. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Καντιάνη, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο. Καλημέρα και στον Νίκο. Να είσαι καλά Νίκο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχει στείλει ένα ενδιαφέρον θέμα για τις πανελλαδικές. Θα το διαβάσω αμέσως μετά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
8: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι και η εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
7: Και εγώ πηγαίνω.

0: Ένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι. Αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων, Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Yeah!

0: UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Τραγουδάρα από τα μεγάλα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Από που έφυγε, πώς γίνεται ένα.
6: Αυτό είναι ο Άσωτος. Παίξαμε και το άλλο προηγούμενα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τον Άσωτο του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνου και με ένα από τα παλιά τραγούδια της Λίτσας Διαμάντη, που έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί live, ζωντανά, κάπου σε εκπομπή, σε κέντρο διασκέδασης. Είναι μια χαρά η Λίτσα Διαμάντη. Ζει με τον σύντροφό της και βασιλεύει. Η υγεία της είναι εξαιρετική και ήδη έχει επιλέξει να αποτραβηχτεί από τη νύχτα, από τη διασκέδαση, από τα τραγούδια. Φωνάρα η Λίτσα Διαμάντη, από τις λίγες μεγάλες φωνές. Φοβερή φωνή και με πολύ μεγάλα τραγούδια. Λοιπόν, με Λίτσα Διαμάντη κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Άσε με να σ' αγαπάω. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή για σήμερα. Κάντε κάτι διαφορετικό, να ευχαριστηθείτε την καλοκαιρινή ημέρα. Καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας,

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: 93 FM Radio. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
5: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
5: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
4: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
5: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
4: Τηλέφωνο 26820 51100.
5: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
7: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
6: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
7: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
6: Με έκανες χώμα.
7: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Χιούγκεν, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
3: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσει Χιούστον και θέλω επιγόντω νέο POS!
2: No problem! Πα Eurobank, διαλέγει, φεύγει με Worldline POS!
1: Ού! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story?
12: Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Preveza 93.

0: Πάτρια.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Δίριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Radio Preveza 93. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29-094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
9: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
9: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
9: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

Radio Preveza 93.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-24-057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Χιούστον!
7: Έλα!
6: We have a problem!
7: Roger! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
7: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου! Πετάγομαι τώρα!
8: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Hoga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Hoga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
11: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
13: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Χιούγκελ, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Θα βρεθούμε σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
7: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Yeah!

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στυλ.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στυλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στυλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκη. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story?
6: Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: 93.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου! Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: things that I've got.
1: Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 3.
2: Σαββατοκύριακα με Radio Prefeza 93.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
8: Hugen, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
2: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
2: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: κάνω σήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hoka.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα old time classic cocktails.
4: Spot by Hoka.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hoka στο Spot.
5: Θα βρεθούμε σήμερα? Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
10: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας, για κατοικία εστίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
10: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
10: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Στις 5 Ιουλίου του 1946, σαν σήμερα, ο Λουί Ρεάρ συντάραξε το Παρίσι. Δεν έβαλε βόμβα, έκανε επίδειξη μόδας με τα πρώτα μαγιο μπικίνι που σχεδίασε. Αφήνουμε τα μπικίνι και πάμε στις φανέλες. Μια τέτοια φορούσε στα γήπεδα ο ποδοσφαιριστής Νούνο Γκόμες, που γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα. Πάμε και λίγο πιο μπροστά, στο 1986, σαν σήμερα, όταν η Τζάνετ Τζάκσον έκανε ακόμη ένα νούμερο 1 στα charts με το άλμπουμ Control. Control, που σημαίνει έλεγχος. Τον έλεγχο της φύσης πέτυχαν και οι επιστήμονες το 1996, σαν σήμερα, όταν γεννήθηκε το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Ντόλι.
11: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
2: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Your husband is coming.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
2: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
6: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου
6: και γκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
11: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
13: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα.
14: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
12: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί? Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
11: Ε, τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
12: Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
13: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
5: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
5: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
5: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-89-720.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. I only want you when you go. Και αυτό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
3: Κότσο Δημήτρης.
4: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
4: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
3: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Joel.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
13: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
14: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
13: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
13: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
14: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
13: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
14: Το μέλλον στο σπίτι σας.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
16: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
16: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
17: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
18: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
17: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
18: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
17: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
18: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
17: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
19: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
20: Στις 5 Ιουλίου του 1946, σαν σήμερα, ο Λουί Ρεάρ συντάραξε το Παρίσι. Δεν έβαλε βόμβα, έκανε επίδειξη μόδας με τα πρώτα μαγιό μπικίνι που σχεδίασε. Αφήνουμε τα μπικίνι και πάμε στις φανέλες. Μια τέτοια φορούσε στα γήπεδα ο ποδοσφαιριστής Νούνο Γκόμες, που γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα. Πάμε και λίγο πιο μπροστά, στο 1986, σαν σήμερα, όταν η Τζάνετ Τζάκσον έκανε ακόμη ένα νούμερο 1 στα charts με το άλμπουμ Control. Control, που σημαίνει έλεγχος. Τον έλεγχο της φύσης πέτυχαν και οι επιστήμονες το 1996, σαν σήμερα, όταν γεννήθηκε το πρώτο κλωνοποιημένο πρόβατο στην ιστορία της ανθρωπότητας, η Dolly.
19: Ήταν το «Σαν σήμερα» παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης, η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω.
3: Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditoulogou.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 95,3.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
0: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
0: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
0: μηχανήματα κήπου,
1: κυγκαλερίας,
0: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 29 665.
0: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κώστας, ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: wears on a chain and presses it into his palm. We'll come back and take it. Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στη νύχτα με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η απόψινή εκπομπή είναι θεματική και το θέμα της είναι γνωστά τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια, συνοδεία ορχήστρας. Είτε ορχήστρας που χρησιμοποιήθηκε από ένα συγκρότημα έναν καλλιτέχνη για να επενδύσει ένα τραγούδι του, είτε από μια ζωντανή εμφάνιση με συνοδεία μιας συμφωνικής, μιας φιλαρμονικής ορχήστρας. Είχαμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν, περισσότερο πριν από 2 χρόνια, μια ανάλογη εκπομπή. Νομίζω όμως ότι μας δίνεται η δυνατότητα απόψε για να πραγματοποιήσουμε το δεύτερο μέρος. Αρχή με Bittersweet Symphony από τους Verve. Έτσι κι αλλιώς το τραγούδι είναι βασισμένο πάνω στο παλιότερο τραγούδι The Last Time του Andrew Oldham, του μάνατζερ των Rolling Stones, ο οποίος είχε δημιουργήσει αυτήν την μουσική με την ορχήστρα του. Σε αυτήν λοιπόν πάνω βασίστηκαν και οι Verve για να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος από το 1997 με τη συνοδεία πάντα ορχήστρας. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά τις επιλογές σας.

Ελισάβετ, και εγώ το αγαπώ αυτό το τραγούδι πραγματικά. Αφιερωμένο λοιπόν σε σένα, το I'll Stand By You των Pretenders. Από το 1994, εδώ φυσικά σε live εκτέλεση από την Chrissy Hynde με συνοδεία Συμφωνικής Ορχήστρας. Γεια σου Λίτσα, με τους Metallica και το Nothing Else Matters, φυσικά με San Francisco Συμφωνική Ορχήστρα. Θα το ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Η Lana Del Rey με το Young and Beautiful μέσα από το soundtrack του Great Gatsby. Το συγκεκριμένο τραγούδι εμφανίστηκε σε δύο βερσιών. Η μία η απλή και η δεύτερη η ενισχυμένη με την συνοδεία της ορχήστρας του Dan Hill που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η πρώτη από τις δικές σας επιλογές για απόψε, το Nothing Else Matters, τον Metallica. Η επιλογή της Λίτσας, εδώ συνοδεία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο. Της πόλης δηλαδή, στην οποία σχηματίστηκαν οι Metallica. Όταν το 1980 ο Lars Ulrich έβαλε μια αγγελία στο περιοδικό Recycler για μουσικούς οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να σχηματίσουν μαζί του ένα συγκρότημα. Έτσι λοιπόν το καλοκαίρι του 1981 οι Metallica σχηματίστηκαν στο Σαν Φραντζίσκο. Hooverphonic with Orchestra για τη συνέχεια Mad About You. Επιλογή της Ναυσικάς και του Νίκου στην Κατερίνη.

Hooverphonic with Orchestra, λοιπόν. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του συγκροτήματος από το Βέλγιο. Και μέσα φυσικά στο Mad About You που μόλις ακούσαμε και ίχνη από κλασική μουσική με το απόσπασμα από τον Καριοθράφστη. Πίσω στη δεκαετία του 80 είναι εξαίρεση του Michael Hutchins και το Never Tear Us Apart με συνοδεία μικρής ορχήστρας. Αφιερωμένο στην Μαριάννα.

0: 93 FM Radio. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Radio Πρέβεζα 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: No, you can't start without me. Hold on.

Rod Stewart λοιπόν από την εμφάνισή του το 2004 για μία και μοναδική εμφάνιση στο Royal Albert Hall με συνοδεία ορχήστρας. Γεια σου Γιώργο, έχεις δίκιο και πολύ σωστά το επισημαίνει στο μήνυμά σου λίγο νωρίτερα ακούγοντας τους Hoover Phone και το Mad About You. Το απόσπασμα που είχε προσθέσει το συγκρότημα ήταν φυσικά από τη λίμνη των Κύκνων και όχι από τον Καριοθράφστη, όπως είπα εγώ λανθασμένα. Γεια σου Woodstock Man. Με το November Rain νομίζω ότι έχει φυσικά μέρος στην απόψινή εκπομπή το συγκεκριμένο τραγούδι. Γεια σου Real Blogger, πριν από αρκετό καιρό μου λέει αν δεν απατώ, η Real News είχε ένα ένθετο CD με τους Scorpions και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου. Διάλεξες μου λέει εσύ και βάλε κάτι από αυτό το CD, το οποίο ήταν πράγματι εκπληκτικό. Το Send Me an Angel λοιπόν, οι Scorpions με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

Εδώ φυσικά δεν είναι μόνο η συνοδεία ορχήστρας, είναι και οι δύο αυτές εκπληκτικές φωνές. Κυρίως του Λουτσιάνο Παβαρότη, αλλά και του Ζούκερο. Στο Μιζερέρε, τραγούδι του 1992. Ancora non c'è. Τασόνα, είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και εσένα, Δημήτρη, γεια σου Ελένη με τον Τζο Κόκερ και το With a Little Help for My Friends. Γεια σου Γιάννη μου στα Μέγαρα, προκολχάρουμε. Ζωντανό με ορχήστρα, το Water's Edge of Pale. Δεν θα το ακούσουμε στην εκτέλεση που μου έχει στείλει, την εκτέλεση του 1970. Αλλά μία νέα, μία πολύ νεότερη. Το Water's Edge of Pale υπό την συνοδεία της κρατικής ορχήστρας της Δανίας.

Γεια σου Λίτσα, ενώ αγαπώ μου λέει όλα τα είδη μουσικής. Όταν ακούω κλασική μουσική, νομίζω ότι ταξιδεύω στα σύννεφα. Τι μεγάλη διαφορά συνεχίζει στο μουσικό αποτέλεσμα. Μεγαλειώδης διαφορά. Προκολχάρουμ λοιπόν μαζί με την κρατική ορχήστρα της Δανίας στο A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Έλενα, καλώς ήρθες. Η καλύτερη αρχή είναι αυτή η εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις Αγγελική. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Ιωάννη με το Μη Σαράγεβο. Παβαρότη και Μπόνο φυσικά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Dream On, Aerosmith στην ορχιστρική φυσικά εκτέλεση. Ή το A Day in the Life των Beatles, τραγούδι φυσικά το οποίο έχει συμμετοχή ορχήστρας. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής εκπομπής θα κλείσει με μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Rent, του τραγουδιού των Pet Shop Boys, μαζί με την Chrissy Hynde. Στα φωνητικά ο Neil Tennant, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, και μαζί τους η ορχήστρα του BBC που τους συνοδεύει. Thank you so much. Thank you for having us.

Γεια σου Ιωάννη με το Μη Σαράγεβο. Παβαρότη και Μπόνο φυσικά. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Dream On, Aerosmith, στην ορχιστρική φυσικά εκτέλεση. Ή το A Day in the Life των Beatles, τραγούδι φυσικά το οποίο έχει συμμετοχή ορχήστρας. Η πρώτη ώρα αυτής της θεματικής εκπομπής θα κλείσει με μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Rent, του τραγουδιού των Pet Shop Boys, μαζί με την Chrissy Hynde. Στα φωνητικά ο Neil Tennant, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys, και μαζί τους η ορχήστρα του BBC που τους συνοδεύει.

Μαζί με την Chrissy Hynde. Στα φωνητικά, ο Neil Tennant, ο τραγουδιστής των Pet Shop Boys και μαζί τους η ορχήστρα του BBC που τους συνοδεύει. Thank you so much. Thank you,

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ladies and gentlemen, from Hart, Anne and Nancy Wilson.

στις 26 Δεκεμβρίου του 2012 στο Kennedy Center Honors εμφανίστηκαν οι Heart. And she's buying a stairway to heaven. Η Ann Wilson και η Nancy Wilson ερμήνευσαν το Stairway to Heaven των Led Zeppelin με συνοδεία ορχήστρας και συνοδεία χορωδίας όπως ακούσατε, ενώ στα drums ήταν ο Jason Bonham, ο γιος του John Henry Bonham, τον drummer δηλαδή των Led Zeppelin, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή. Μεταξύ των θεατών ήταν ο Robert Plant και ο Jimmy Page, οι οποίοι δεν γνώριζαν για αυτήν την έκπληξη που είχε οργανωθεί εκείνη τη βράδια. Και όσοι καταφέρετε να δείτε το βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο, θα ανακαλύψετε πραγματικά την έκπληξη αλλά και ταυτόχρονα την συγκίνησή τους. Θεματική βραδιά λοιπόν απόψε, αφιερωμένη σε τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Όπως εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Dream On, τον Aerosmith, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Η Oasis μαζί με όρκεστρα στο Wonderwall. Αφιερωμένο στον φίλο μου τον Νίκο που μου έχει στείλει email με τους Oasis. Και στον Γιώργο στο Χαϊδάρι. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη που αυτήν την ώρα εργάζεσαι από ό,τι βλέπω και μάλιστα με το Photoshop. Με συντροφιά το ραδιοφωνάκι. Εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σου, καλή δύναμη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Φεύγουμε από τους Oasis, πάμε στους Portishead. Το αγαπημένο σε όλους μας Rhodes. Με συνοδεί αυτή τη φορά την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης.

Η Portishead λοιπόν μαζί με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στο Rhodes. Γεια σου Άγγελε στα Χανιά, η απόψινή εκπομπή προσφέρεται για επανάληψη. Ενδεχομένως κάποια στιγμή το καλοκαίρι να είμαστε καλά. Real Blogger, καλό ξημέρωμα να έχεις φίλε. Γεια σου Μάγδα, και κάτι από Sting θα ακούσουμε οπωσδήποτε στο επόμενο μισάωρο. Καλησπέρα Κάσπερ, η θεματική μου λέει απόψε είναι φωτιά στα συναισθήματα. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Κολοράντο είναι αυτή που συνοδεύει σε αυτήν την εκτέλεση τους Moody Blues στο Nights in White Satin.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Στις 16 Ιουνίου του 1969, οι Deep Purple μαζεύτηκαν για πρόβες στο Hanwell Community Center, ένα σχολείο του 19ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιούσαν νέα συγκροτήματα εκείνη την εποχή για πρόβες νοικιάζοντας δωμάτια. Κατά τη χρονική περίοδο που οι Deep Purple έκαναν πρόβες στον συγκεκριμένο χώρο, ένα άλλο συγκρότημα έκανε πρόβες εκεί, ένα συγκρότημα με το όνομα Spice, οι οποίοι μετά από 3 μήνες μετονομάστηκαν σε Uriah Heep. Στις 15 Ιουλίου του 1969, ο John Lord, εντυπωσιασμένος από ένα τραγούδι του συγκροτήματος, άρχισε να αυτοσχεδιάζει και καθώς μπήκαν και τα υπόλοιπα όργανα, βγήκε η βάση για αυτό που θα αποτελούσε το Child in Time. Η στίχη του τραγουδιού είναι επηρεασμένη από τον ψυχρό πόλεμο, αν και παρόλη τη μεγάλη διάρκεια του τραγουδιού, η οποία ξεπερνά τα 10 λεπτά, το στοιχειουργικό κομμάτι διαρκεί λιγότερο αναλογικά με την υπόλοιπη δισκογραφία του συγκροτήματος και ο λόγος είναι το πολύ ήρεμο σόλο πλήκτρων που έχει για εισαγωγή και το μεγάλο σόλο κιθάρας στο μέσο του κομματιού. Το Child in Time ήταν το κομμάτι που έκανε τον Ian Gillan να ξεχωρίσει, αφού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τραγούδι το οποίο ξεκινά πολύ ήρεμα για να φτάσει στην κορύφωση μεταφωνητικά σε πολύ ψηλές κλίμακες. Η απόψινή εκτέλεση που ακούμε με την ερμηνεία του John Lord συνοδεύεται από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Μόσχας.

John Lord λοιπόν, Child in Time, μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, αφιερωμένο στον Βάγκο που έτσι κι αλλιώς το είχε επιλέξει. Γεια Σοφία, καλό ξημέρωμα να έχεις Ρένα, με το Thank You του Page και του Plant. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάγια, χαίρομαι που σου άρεσαν οι μελωδίες με συνοδεία ορχήστρας που μοιραστήκαμε απόψε. Γεια σου Πέτρο, καληνύχτα και σε εσένα. Λοιπόν, θα φύγουμε σιγά σιγά από την Συμφωνική της Μόσχας. Θα πάμε σε μια άλλη Συμφωνική, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στην Μελβούρνη θα πάμε, στην Αυστραλία. Η Συμφωνική της λοιπόν θα συνοδεύσει τον Elton John για το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Υπέροχη εκτέλεση του One των U2 μαζί με φιλαρμονική ορχήστρα. Θα είναι το πρώτο τελευταίο σε αυτήν την θεματική βράδια. Καλό ξημέρωμα στον Παντελή που το κινητό τελειώνει σε 7.17. Έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις στο SMS που μου έχεις στείλει. Γεια σου Θοδωρή στην Χάγη, να είσαι καλά φίλε. Καλό ξημέρωμα Χρήστο και στον Νίκο στην Κατερίνη. Καληνύχτα Σοφία, γεια σου Βάγκο, καλό ξημέρωμα Λίτσα. Καληνύχτα Ερετικέ. Το τελευταίο και δικαιωματικά ανήκει στους Guns N' Roses και τον November Rain.

Λίγο πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Έλενα, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Πέτρο, γεια σου, Βικτωρία. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τσεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Κλείσιμο λοιπόν της εκπομπής, της θεματικής εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια με συνοδεία ορχήστρας. Το November Rain των Guns N' Roses. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza 93.
1: 93.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.